0: εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Το κανάλι 1-90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
3: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
4: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια ιατροφική κλήρυνση ALS.

survivalist. It is your God-given duty to survive. Yeah.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του Καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
5: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
7: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
6: Τι ώρα?
7: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
6: Τι 8.30, παιδί μου.
7: 8.
6: Τι 8.
7: 7.
6: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
7: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
8: Θα κάνεις εκπομπή.
7: Ό,τι θέλω θα κάνω.
8: Κάνεις ανακαταμητάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
7: Ό,τι θέλω θα πω.
9: Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε. Εντάξει, όσοι είναι κόκκινοι, γλεντάνε σήμερα. Έτσι. Ακόμα γλεντάνε στο, εδώ στο, στην πλατεία Κορά. Έγινε το χάμο στο Δημοτικό Θέατρο. Πώς το λένε, φαντάζομαι, ερχόταν η Κατερίνα. Πώς το λένε, απίβδησε για να περάσει. Λοιπόν, εντάξει, ο Πειραιάς και όχι μόνο, όλη η Ελλάδα είδε τι γινότανε. Δεν ξέρω, είδες τα ρεπορτάζ. Ήσουν έξω δε. Καταρχήν, να ξέρεις ότι για πάρα πολλή ώρα το Mega, το Sky και το Open είχαν. Και το Action, ναι, συγγνώμη, το Action 24 είχαν συνεχή ροή. Έτσι, μπράβο τους. Μπράβο και, στα, και σε όλα αυτά τα κανάλια, πέρα από, τα, από το συνδρομητικό. Δείξανε και την, πώς το λένε, τη στέψη του νέου πρωταθλητή στο μπάσκετ στην Ευρώπη. 92-85, ματσάρα, ματσάρα και όχι μόνο, εντάξει, θα μπορούσε να είναι και καλύ, μεγαλύτερη, να είναι άλλη ροή του, πες το, του αγώνα, εάν δεν κάναμε τόσα λάθη, αλλά τι λες τώρα πρωί-πρωί, αγόρι μου, ποια λάθη μας δουλεύεις. Εδώ πήρες την κούπα, ας την κρίνια. Γιατί είχα ένα φίλο και μετά άρχισε και μου λέγε, ναι, και ξέρεις και ρε, απαράτα με, του λέγα τώρα. Ευχαριστήσου τώρα, έχεις πάρει την κούπα την τέταρτη και όχι μόνο. Και με το καλύτερο σενάριο, δεν θέλω να το πω. Τι μου λέω, τι έγινε, σε πήρε ο ύπνος, κοιμάσαι, δεν μπορούσες. Άστο και ο αγόρι μου να πανηγυρίσει. Ναι, γιατί έχει και Ολυμπιακό αυτός. Να το ξέρετε, τον δίνω στον αέρα. Λοιπόν, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Την είναι σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι η Κάφριν Κοκάλ, κατά το ελληνικότερο Εκατερίνη Ακουκαλίδου, με AI το κορίτσι. Το ρημάδι δεν δουλεύει, το ξέρω, θα πάει που θα πάει. Λοιπόν, ναι. Να το κατεβάσω εγώ, να πάω να το κάνω έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Εντάξει, πρώτη είδηση είναι εδώ, πρωταθλητής. Χαμός μέχρι τώρα έχει κόσμο που μπορεί, πηγαίνει. Εντάξει, είναι κατάκοποι βέβαια, τους βλέπω. Τσιρικαρία περισσότερο, αλλά τους βλέπω, είναι κατάκοποι. Προσπαθούν να περάσουν, να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα μου στείλετε και κανένα μήνυμα. Σήμερα δεν δουλεύουμε. Δεν γίνεται, εγώ θα ερχόμουν έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τι είχαμε. Μέχρι. Όχι, αυτό ήταν. Πότε έγινε, για να δω. 23 έγινε αυτό. Πόσο έχουμε σήμερα, 25 έχουμε, έτσι. 25 έχουμε, Κατερίνα. Λοιπόν, μια χαρά. Να το θυμάσαι. Ξημερώματα 25. Όχι. Έγινε, εντάξει, 24. Ρε παιδί μου, 24 το πήραμε. 24/5. 24/5 του 26. 24 είναι 4, 5, 6 τα τελευταία. Να το θυμάσαι. 4, 5, 6. Είναι 24/05 του 26. Του 2026. Αυτό είναι και εύκολο. Λοιπόν, τι άλλο. Είχαμε και άγρια εγκλήματα και αυτά. Δεν νομίζω σήμερα να ασχοληθώ με αυτά. Έτσι, λίγο με τον καιρό, ναι, με την κίνηση, ναι. Μιας και λέμε κίνηση, για κάτσε να δω τι γίνεται. Για κάτσε να δω τι γίνεται στην κίνηση. Σήμερα την πούμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι η πιο ωραία ώρα για να φύγεις από Χαϊδάρι να πας στη δουλειά σου. Στο Σκαραμαγκά έχει κίνηση. Κατερίνα. Κάφριν. Ναι. Και στον Πειραιά, καλά. Κάτσε τώρα έτσι όπως το λες. Κάτσε να δω τι δίνει εδώ για κίνηση. Λοιπόν, στον Πειραιά, στην πλατεία. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, η Ρώμη Πολυτεχνείου. Εντάξει, έξω από το. Για να δω. Ναι. Έξω από το Δημοτικό Θέατρο έχει αρχίσει να διαλύεται ο πολλής κόσμος. Έχει όμως μία ώρα. Μία ώρα από την. Πού είναι αυτή, από Καραλού και Δημητρίου, μέχρι και λίγο πριν το Δημοτικό Θέατρο, μέχρι ακριβώς έξω από την αστυνομία. Έτσι. Κατά κόκκινο. Στο Έλα. Στο Φεύγα. Δεν έχει Φεύγα, μόνο Έλα. Είναι μονόδρομος πια. Πόπο, για θυμίσου. Ζήσαμε και εποχές που ήταν και διπλή αυτή η δρόμη. Ναι, πριν λίγα χρόνια. Λοιπόν, θα σας ξαναπούμε και την κίνηση. Πάντως εκεί αυτή τη στιγμή έχει αρκετή κινησούλα. Και στην Μπουμπουλίνας έχει, ανάλογα Σωτήρος και Μπουμπουλίνας. Μεραρχίας, λίγο ανεβαίνοντας. Μετά εντάξει, νομίζω μια χαρά είσαι, Κάφριν. Λοιπόν, Σαχτούρη, γιατί έχει τόση κίνηση. Κατεβαίνουν από εκεί, επιστρέφουν μάλλον. Όχι, είναι ο δρόμος που κατεβαίνει. Λοιπόν, θα δούμε τι άλλο συμβαίνει. Ελπίζω φύγανε γρήγορα. Φέρανε το κυπελάκι στον Ολυμπιακό. Μετά πήγανε μπουζούκια, δεν έχω δει τι γίνεται. Λοιπόν, φτιάξε και εκεί το. Από πλατεία Κοραή. Έχω εικόνα. Τι είναι αυτό, ναι. Χαμός. Εντάξει, χαμός. Γίνεται χαρτούρα κάτω, έχει διάφορα πράγματα. Λοιπόν, βλέπω στην τηλεόραση, Action 24 βλέπω αυτή τη στιγμή, να ξέρετε. Ο Φουρνιέ τους φούρνισε, ήταν και στις δύο αγώνες ο καλυτερότερος. Λοιπόν, μια χαρά το πήραμε και πανάξια και με πορεία. Εντάξει, λοιπόν, έλα, δεν είναι να λέω πιο πολλά, είναι η ώρα χωρίς οτιδήποτε, να ξεκινήσουμε. Πώς θα ξεκινήσω, για πες μου. Ναι, όχι. Ερυθρόλευκα το αφήνω για τον Σαραντάκο. Έτσι θα ξεκινήσει με τον ύμνο του Ολυμπιακού. Εγώ με τι θα ξεκινήσω. Έλα, γεια σε εδώ. Είσαι μεγάλη. Πάμε, παιδί μου, πάμε.

0: Παναθέ μας, πως τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ βάρβαρε, βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός?
1: Ο Μέγας Ναπολέον.
0: Το κακό στο καιρό. Αυτός, βρε, είναι ο Μπετόβεν.
1: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν?
0: Τι έκανε, βρήκε τα πετά.
2: Λοιπόν, για να δω τι γίνεται. Εντάξει, τώρα δυσκολεύομαι να πω. Θα ξυπνήσουμε μαζί, γιατί οι περισσότεροι θα πάνε για ύπνο τώρα. Από ό,τι βλέπω δηλαδή. Χαμός γίνεται. Εντάξει, εχθές έγινε κόκκινος ο ουρανός. Έγινε κόκκινος. Λογικό είναι, έχει ξημερώσει και λίγο πιο νωρίς. Να ξέρετε, 6 και 14 λεπτά είναι λαμπάδα έξω. Δηλαδή έχει έναν ήλιο, μια χαρά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ποιοι είναι ψεύτικο, έχουν βάλει? Α, όχι, ο Μπαρτζόκας είναι με φανέλα του Ολυμπιακού, έχει αλλάξει. Μπαρτζόκας ήτανε. Ναι. Είπα και εγώ. Λέω, νόμιζα ότι ήταν οι οπαδοί του Ολυμπιακού και έχουν φτιάξει μια ψεύτικη κούπα. Το φέρανε εδώ στο δημοτικό θέατρο. Μια χαρά, ναι. Και μετά μπουζούκια. Δεν ξέρω πού πήγανε μετά. Θέλω να μάθω. Δεν νομίζω. Τώρα έχουν και πρωτάθλημα, έτσι. Πρέπει να μαζευτούν τα παιδιά. Ο Τιμολέοντας αποφράσει, ημέρα αποφράσει, λέει. Όχι τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν ήταν και. Γυρνάει τώρα το παιδί σπίτι από τους πανηγυρισμούς. Δεν νομίζω να κοιμηθείς καλά. Εφιάλτες θα βλέπεις. Λοιπόν, ναι, περιμένω τον Γιώργο να δω πώς θα έρθει. Εδώ το λέγαμε με την Κατερίνα. Λοιπόν, κάτσε, έλα να σκεφτούμε. Λοιπόν, καταρχήν πιστεύω ότι θα έρθει με καπελάκι του Ολυμπιακού. Έτσι κι αλλιώς. Και με φανέλα του Ολυμπιακού. Την άλλη φορά, καλά, έτσι είχε σκάσει μύτη στο conference. Έτσι. Νομίζω όχι. Και πέρσι στο πρωτάθλημα, και στο πρωτάθλημα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Είχε σκάσει κάπως έτσι. Λοιπόν, αλλά στο conference το θυμάμαι. Είχε έρθει με καβελάκι ο Ζορς, με φανέλα του Ολυμπιακού και δεν συμμαζεύεται και με άλλη διάθεση. Την Κάτια λυπάμαι. Κρίσιμο σταυροδρόμι, κάτσε γιατί εδώ πέρα περιμένουμε, έτσι. Καλά όλα αυτά, αλλά... η Μπερτζίνα είναι στα ύψη. Παράταση στο θρίλερ. Η συμφωνία ΙΠΑ Ιράν δίνει ο Λευκός Οίκος. Καταλαβαίνεις τώρα, είναι πυρηνική όρη και στενό ορμούς να ανοίξει αμέσως, γιατί δεν γίνεται. Έχει πάει στο ταβάνι η βενζίνη, τα καύσιμα, γενικά βενζίνη, πετρέλαιο. Το αέριο θα πονέσετε λίγο παραπάνω, έτσι. Ναι, γιατί... Το Ιράν, λέει, θα βγει με το κεφάλι ψηλά, λέει ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, χάμος θα γίνει ψηλά όταν και στο Ιράν και παντού, το λέω εγώ αυτό, και παντού υπάρχουν άμαχοι οι οποίοι θέλουν να ζήσουν, και καθημερινοί άνθρωποι θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους κανονικά. Λοιπόν, 10 αφρικανικές χώρες σε κίνδυνο να πληγούν από επιδημία έμπολα. Έτσι, το ξέρεις, το έχεις δει αυτό. Χαμός. Λοιπόν, γραφικές προφητείες. Λοιπόν, λοιμή. Καλά, σεισμούς έχουμε συνέχεια. Προχθές κούνησε και Λακωνία, καλά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν περιμένανε. Χθες το βράδυ έπρεπε να κουνηθούν όλα. Λοιπόν, θυμάσαι που έγινε ταλάντωση του άξονα της γης? Κάπως έτσι έγινε χθες στον Πειραιά. Ταλαντώθηκε. Το δημοτικό θέατρο πήγε 2 εκατοστά πιο εκεί. Λοιπόν, και όχι μόνο, και το ΆΚΑ. Το ΆΚΑ, εντάξει, χαμός. Λοιπόν, τι έχουμε? Ναι. Εντάξει, έλα, πάμε να τραγουδήσουμε. Σήμερα δεν είμαι για πολλά. Σήμερα επικεντρώνομαι εκεί. Εντάξει, δεν έχει γίνει και κάτι τραγικό. Θα δούμε. Αν γίνει κάτι, θα σας το πούμε, να είστε σίγουροι. Λοιπόν, πάμε τόσο. Έλα.
3: Μου τηλεφώνησε ο άνθρωπος, μου τηλεφώνησε. Εμπρός μου λέει. Εμπρός του λέω κι εγώ. Εμπρός μου, ξαναλέει αυτός. Εμπρός του, ξαναλέω κι εγώ.
4: Εμπρός,
3: φυσικά εμπρός. Αφού μου λέει αυτός εμπρός, θα του πω πίσω.

0: Χωριάτες είναι, ρε, χοντροκέφαλοι είναι.
1: Α, ναι, ναι.
0: Πρέπει να τους θυμίζω κάθε τόσο τι κάνω για την περιφέρειά μου.
1: Σωστά.
0: Γιατί ξεχνάνε.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει κίνδυνος, Κωστάκη μου, να ξανάρθουν εκλογές και η περιφέρειά σου να σε γράψει στην περιφέρειά της.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα, έλα. Μ' αρέσει. Γιατί με βλέπεις που κούνεγα το κεφάλι, αλλά εσύ το έχεις ανοίξει, έτσι. Το λαμπατέρ. Δεν σας έχω πει, είναι και στα λαμπατέρ η Κατερίνα. Λοιπόν, 69-51-904-904. Ας το παιδί ρε να πανηγυρίσει. Ας να πανηγυρίσει. Λοιπόν, για ψυχολογικούς λόγους πήγαινε να κοιμηθείς, τι μου λέω, εντάξει. Δεν μπορείς να τα αντέξεις. Εντάξει. Λοιπόν, τι να κάνω που σε αγαπάω, είσαι φίλος μου. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Ναι, όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτή η είδηση. Λοιπόν, να σε πάω στο εξωτερικό, γιατί χαμός γίνεται, εκεί πέρα είμαι. Λοιπόν, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, σου έλεγα για τον έμπολα, σου είπα για το κρίσιμο σταυροδρόμι για τις συνομιλίες, άντε να τελειώσει αυτή η ιστορία. Σφοδρή ρωσική επίθεση με πυράβλους Ορεσνίκ, στο Κίεβο, νεκροί και δεκάδες τραυματίες, εντάξει, τα καταφέρατε πάλι, και οι μεν και οι δε, έτσι, ναι, χαμός γίνεται. Τουλάχιστον 100 τραυματίες. Τώρα τον αριθμό των νεκρών δεν το έχω ακόμα μπροστά μου, θα το δω. Λοιπόν, χαμός, δυστυχώς, ξέρεις, να ξυπνήσεις ένα πρωί και τα πράγματα να είναι έτσι εκεί που ζεις. Αυτά έχει καταφέρει ο άνθρωπος. Μπράβο σας, βρε. Μπράβο. Καταστροφή και ιστορίες για να επικρατήσει κάποιος, έτσι. Λοιπόν, μπράβο. Τώρα ποιος σας τοποθέτησε στο, σας διόρισε κυβερνώντες γενικά των άλλων, έχουμε και τους, τους πλανητάρχες. Ναι, τώρα έχουμε 4-5. Έχουμε, καλά, εντάξει, είπαμε, είπα Ρωσία, Κίνα, έτσι, έχουμε, μην ξεθαρέψει και λίγο Ινδία, τώρα είναι και το Πακιστάν στον κόλπο. Έτσι, ναι, χαμός. Λοιπόν, και μη σου πω τι άλλα γίνονται. Μη σε πάω και Αφρική να δεις, χαμός. Λοιπόν, και έχουν και πολέμους, έχουν και επιδημίες. Σε λίγο δεν ξέρουμε τι θα γίνει εδώ πέρα. Έχουμε και τους Κινέζους που πάνε αστροναύτες, λέει, το ξέρετε, καν σε αποστολή ενός έτους. Κατάλαβες. Λοιπόν, αλλά παίρνουν από καλά τα τέτοια. Τα εξαρτήματα, όχι από αυτά που σου στέλνουν εσένα, Κατερίνα. Λοιπόν, ναι. Αχ, δυστυχώς, τι είχαμε εδώ πέρα, βομβιστής λέει αυτοκτονίας ανατινάχτηκε σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Πακιστάν, σκοτώθηκαν 24 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 70, χαμός, έτσι, λέει τι θα κάνω εγώ το πρωί, δηλαδή να δεις πόσο καμένα είναι τα μυαλά, ναι. Λοιπόν, και όχι τίποτα, υπάρχουν και απελπισμένοι που νομίζουν ότι με αυτό προσφέρουν υπηρεσία, ναι, στο Θεό. Αυτά είναι, το ξέρεις αυτά, έτσι. Τα ξέρεις, δεν χρειάζεται να σας τα πω. Λοιπόν, περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είπαμε, σήμερα Κάφριν έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε. Εντάξει, να ξέρουμε τι κάνεις, τι χρεώνεις και όλα αυτά. Λοιπόν, εχθές είχε ωραίο βραδάκι, Ναι, εντάξει, μια χαρά. Μετά και θα δούμε και τον καιρό σε λιγάκι. Ακόμα λέει δεν θα ηρεμήσει, αλλά don't worry. Πάμε. Θα το ρίξουμε στην ποίηση σήμερα. Έλα, πάμε.
1: Ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου. Σκοτάδι πίνω για πιωτό. Πω. Κακάκου. Δέφη της λύσας μου κρατώ. Πω. Κακάκου. Και το μυαλό μου είναι θολό. Πω.
2: Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λυψό. Σας εθολώσαν τα λεφτά. Γεια σου, φανφάρα, φαφλατά!
3: Εσύ είναι αυτό που λες.

0: Θα παρακολουθήσω μια διάλεξη. Άδια. Θα μιλήσω ποιητής Φανφάρας. Ξέρεις τον ποιητή Φανφάρα?
1: Όχι, τι δουλειά κάνει?
0: Ποιος ο ποιητής? Τι δουλειά κάνει ο ποιητής? Ποδοσφαιριστής είναι.
1: Σε ποια ομάδα?
0: Ακού, στην ΑΕΚ.
1: Α, γι' αυτό δεν το ξέρω, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός! Μπράβο, έκτακτο.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Δίνω, Δινάκο, ου, ξεκινάμε.
7: Ναι, ξεκινήστε.

0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
1: Ω, χαιρετώ την χαριτόβρη των δεσποσίνην Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
0: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
1: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
0: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
1: Ουγγό.
0: Γιατί καλέ, πώς λέμε, ο Μουγγός του Μουγγού.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου. Λοιπόν, δυστυχώς η επόμενη είδηση είναι έτσι πολύ στεναχωρική, θα λέγαμε. Έφυγε από τη ζωή εγώ, Μαστροκώστα, έτσι. Εντάξει, το ξέρουμε, είχαμε δει και την συνέντευξη με στον Αρναούτογλου που πάλευε με τον καρκίνο τόσο καιρό. Μόλις 55 ή 56 χρονών δίνουν διαφορετικά την ηλικία, δεν έχει καμία σημασία. Πάτε εκεί πέρα να φύγει το ρημάδι. Λοιπόν, εντάξει, έγινε η πρώτη ανάρτηση στις 2 η ώρα το πρωί. Εμείς το είδαμε τώρα και τα περισσότερα κανάλια το βγάλανε τώρα μαζί με εμάς. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ να πάμε στο σας σήμερα. Λοιπόν, έχουμε τη Διεθνή ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Έχουμε Διεθνή ημέρα χωρίς πλαστικά. Όχι καλαμάκια επανήλθαν, γιατί τα χάρτινα είναι ανθυγινάξεις, γιατί έλειωνε μέσα το χάρτινο καλαμάκι και με όλες αυτές τις χρωστικές ουσίες για να το βγάλουν μαύρο συνήθως. Καταλάβες και το κατάπινες, Κατερίνα μου, το κόψαμε. Δεν έχουμε βρει ακόμα το καλαμάκι που θα σώσει το οικολογικό σύστημα. Έτσι. Ναι, αλλά είναι διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά και το πλαστικό, εντάξει, όπως και να το κάνουμε πέρα από την πλάκα, είναι τέλος πάντων. Ποια ταινία ήταν αυτή τώρα? Α, έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας. Μπορείς να βρεις ποια είναι διεθνής ημέρα. Τι είχε η Ξανθούλα, πώς τη λένε?
1: Η
0: Μεγκράιαν. Τι είχε?
1: Η
0: Μέλ είχε, μωρέ. Τι είχε εκεί στο τέτοιο?
1: Βιβλιοπωλείο.
0: Τι βιβλιοπωλείο, ε? Το βιβλιοπωλείο δεν θα πειράζει, μωρέ, κοιμά. Βιβλία θα δίνει. Ένα μικρό βιβλιοπωλείο. Ωραία, ναι. Είναι εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Ορίστε, να, είδες που το βγάλα. Εκεί με τη Μεγκράιαν και το Tom Hanks. Ωραίο που έχει, ωραίο, και ωραίο τέλος. Λοιπόν, έχουμε ημέρα Αφρικής και ημέρα της πετσέτας. Της πετσέτας της πλάζ. Της πετσέτας, να ξέρω τι γίνεται. Ναι. Κάθε χρόνο 25 Μαΐου, λέει, οι φανατικοί θαυμαστές. Είναι από το έργο του Douglas Adams. Ναι, βέβαια. Δεν ξεχνούν να κυκλοφορήσουν στον δρόμο με μία πετσέτα. Έτσι. Σαν σύμβολο για το απαραίτητο εξάρτημα όποιον κάνουν auto-stop, όπως αναφέρεται στο πιο γνωστό έργο του

0: τέτοιου. Του μυθιστορήματος, επιστημονικής φαντασίας. Καλό είναι, έχεις την πετσέτα και λες ήμουν για μπάνιο, καταλάβεις, απενεχοποιείς την κατάσταση. Αυτό μου θυμίζει και αυτό που θα σου πω τώρα. Το ξέρεις, λοιπόν, είσαι ρε παιδί μου, φαντάζει ότι είσαι εδώ στο Μικρολίμανο ή στο Πασαλιμάνι και κάθεσαι με μια πολυθρόνα και βλέπεις το πέλαγος, ρε παιδί, βλέπεις τα κότερα εκεί μόνος σου. Περνάς εσύ με την παρέα σου, με τον Γιώργο, από εδώ, από εκεί, τον βλέπεις τον τύπο με την πολυθρόνα, κάθεται. Ρε, τι μυστήριο είναι αυτό. Φαντάζομαι να τον βλέπει βέβαια και στο Φλίσβο. Μόνο του με την πολυθρόνα κοιτάει το πέλαγο. Έτσι. Ξαναπερνά. Λε, δεν πάμε να πιούμε έναν καφέ. Κάθεσαι εκεί, ξαναπερνά εκεί ο τύπος με την πολυθρόνα. Ρε, παιδί μου, λε, τι είναι αυτό. Τι κόλλημα έχει με το να βλέπει το πέλαγο. Πα λίγο παρακάτω. Λε, δεν πάμε για ένα παγωτό. Ξαναπερνά. Τον ξαναβλέπει τον τύπο με την πολυθρόνα. Λε, αυτό είναι σαλεμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό θα πει. Ένα τύπο να κάθεται. Πρόσεξε τώρα. Πώ αλλάζουν τα πράγματα αν δίπλα στην πολυθρόνα του βάλει ένα καλάμι. Περνάς, ωραία, ψαρεύει ο τύπος. Μπράβο του, μπράβο του. Κοίτα, ρε, υπομονή που έχει αυτός ο ψαράς. Εκεί καταλέγεις στο τέλος. Δεν σε νοιάζει. Και το καλάμι το έχει ξεκάρφωμα. Λέει, μην περάσει να για τρελό. Κάπως έτσι είναι και η πετσέτα. Ρε, που το πήγε ο άνθρωπος. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Το τελείωσε αυτό. Λοιπόν, ναι. Α, όχι, έχω κι άλλα να σου πω. Λοιπόν, είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, το ξέρεις. Ναι. Τι έχουμε, κάτσε τη μονόλο, γράφει. Πού να σε πιάσει ύπνος, αγόρι μου. Λοιπόν, 55 λέει, ήταν 2 χρόνια μικρότερη, λέει, από εμένα, συμμαθήτρια με τον αδερφό μου. Πού τα ξέρεις όλα αυτά, ρε παιδί μου, από το χωριό μου. Α, είσαι εσύ πώς το λένε, η Γογό και η Κάτια. Έτσι. Είναι από το Λακαρνανία όλοι οι τρεις τότε. Λοιπόν, είναι η μέρα περηφάνειας κομπιουτεράδων. Άκου να δεις τι έχουν βγάλει οι άνθρωποι. Έτσι. Και πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, άντε πάμε να τα ουδήσουμε και ερχόμαστε σε λιγάκι να βούμε τα ενάδω. Έλα.
1: Εσύ, όχι παλαμάκια. Παλαμάκια όχι εσύ. Θα παλαμοκροτάνε αυτοί που πληρώνουν. Όχι εσύ που θέλαμε τρισκυμολείς. Στο γράψεις βίση τη βδομάδα για σένα, έτσι. Άντε, μπράβο.

0: Σου πητάω ντουμάνια, εσύ πια σκουκί της, μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
1: Μιλήσατε, μπαμπά.
0: Μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνεις, γιατί σε κάνει τα ντάου, μπαμπάς. Ενώ αλλιώς σε πάει άτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κουπεπε, κουπεπε. Κάτσε καλά.
2: Έλα, Κατερίνα μου, έλα να δούμε τι θα κάνει σήμερα, πώς θα ντυθείς. Γιατί μας είπαν ότι από αυτή τη βδομάδα θα αρχίσει να φτιάχνει ο καιρός, να καλυτερεύει. Ναι, μην βιάζεις όμως, κάτσε. Κάτι για Τετάρτη είχαν πει στην αρχή, μετά λέγανε για σήμερα. Κάτσε να δούμε τι λέει η Έμι. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες να και τις μεσημεριανές ώρες. Οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια. Κυρίως. Δεν το πλένω μωρέ πάλι με τίποτα. Λοιπόν, από το απόγευμα γενικά έθριος ο καιρός, μια χαρά. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, 4 με 5 πρόσκαιρα το μεσημέρι και τοπικά 6. Και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Εξαιρετικά. Νομίζω μια χαρά είσαι. Λοιπόν, επειδή δεν βλέπω να προλαβαίνουμε και να κάνουμε τα διάφορα, να σου πω και πάμε αθλητικά. Θα γελάσεις. Γελάσεις. Έλα, πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης στο μπάσκετ Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν το άκουσες. Έκανες τίποτα. Κάτι, τι γίνεται, γιατί περπάταγα στον Πειραιά και βλέπω κάτι διαφορετικό. Έτσι, ναι, το πήραμε τελικά. Εντάξει, και όχι μόνο το πήραμε. Το πήραμε και... Α, σπάσαμε και ένα ρεκόρ. Το ξέρεις ποιο είναι αυτό το ρεκόρ που σπάσαμε. Μπράβο, μπράβο, το ρεκόρ του πρώτου. Ακριβώς. Λοιπόν, ναι, το ρεκόρ, γιατί δεν είχε πάρει ποτέ αυτός που έβγαινε στη regular season, πρώτος, δεν έπαιρνε ποτέ το κύπελο. Το πήραμε και αυτό, το κύπελο με την πρωτιά. Και όχι τίποτα άλλο, κάναμε και πολύ καλή πορεία, έτσι. Λοιπόν, πέρα από, από αυτό, όλα μας πήγανε καλά εχθές. Γιατί άκου να δεις τι έγινε, άκου να δεις τι έγινε. Λοιπόν, πέρα το ότι έχει εξασφαλίσει και δεν έχει καμία σχέση με την ισοπαλία τέλος πάντων που έφερε. Εχθές ήταν η τελευταία αγωνιστική, έτσι δεν είναι, στην Premier, νομίζω. Ναι, νομίζω ότι τελευταία. Λοιπόν, η Liverpool 1-1 έφερε στο Anfield, δεν υπήρχε περίπτωση. Άμα θέλει να κερδίσει, εκτός Anfield μόνο κερδίζει. Κερδάει που λένε και οι πιο μορφωμένοι. Λοιπόν, 1-1, αλλά αυτό που μας ενδιέφερε περισσότερο είναι ότι πήγε και νίκησε στο Manchester η Aston Villa. Μιλάμε, παίζει μπαλάρα, έτσι. Και βγαίνει τέταρτη, πρόκεισε. Βγαίνει και τέταρτη, παίρνει και το UEFA και κερδίζει ο Ολυμπιακός ένα γύρο. Δεν παίζει, καταλαβες. Αυτά δηλαδή, χθες ήταν η μέρα δικιά μας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Αυτό η Tottenham 1-0 την Everton. Δεν μας κάλεσε καθόλου που έχασε η Everton. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Η Wolves πέφτει. Να ξέρεις, πέφτουν στην Αγγλία. Λοιπόν, ας πούμε αμέσως. Λοιπόν, πέφτει η Wolves. Εδώ και πολύ καιρό έχει πέσει η Wolves, γιατί έχει 20 βαθμούς. Να, εντάξει. Φαντάσου, ο τρίτος που πέφτει έχει 39. Λοιπόν, η Burnley, η άλλη και η West Ham, δυστυχώς. Η West Ham, ξέρεις ποιος πέφτει στη West Ham. Ο Μαυροπάνος, ο οποίος ψηφίστηκε ο αγαπημένος παίκτης και ο πολυτιμότερος παίκτης από τους φιλάθλους. Έτσι, για να ξέρεις τι γίνεται. Πρωτάθλημα έχει πάρει η Arsenal. Πήρε η Arsenal με 7 βαθμούς διαφορά τώρα με την ήττα της City. Αδιάφορο ήταν αν θα κερδίσει ή όχι. Ο Guardiola φεύγει από ό,τι ξέρουμε από εκεί. Αυτά είναι, ξέρεις, και λίγο σκόρπια τα ειδήσεις, τις ξέρετε τις περισσότερες. Αλλά μάλιστα, τι άλλο έχουμε. Ο Βεζέκοφ έχει κάνει μια δήλωση. Όταν το 24 γύρισα στην οικογένειά μου, εννοεί τον Ολυμπιακό, ενερευόμουν αυτές ακριβώς στιγμές. Λοιπόν, ο πολυτιμότερος της regular και ο πολυτιμότερος του Final Four, που γαλλικά πες το, Φουρνιό, ωραίος ο Φουρνιέ, εξαιρετικός, έβαζε από το σπίτι του κάτι τρίποντα, καταπληκτικά, όλοι παίξανε καλά, μπράβο τους. Λοιπόν, μας χάλασε βέβαια όλη αυτή την ιστορία ο θάνατος της Τσιγωγός, Μακρικώστα. Μαστροκώστα. Ναι, συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, εντάξει, τώρα κυκλοφορούν εικόνες από το Δημοτικό Θέατρο του Ολυμπιακού παντού. Έτσι, το φέρανε στον Πειραιά. Λοιπόν, αυτά με τα αθλητικά. Κάφριν, λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε να πούμε τα τελευταία και να πούμε τα μπάγια μπάγια. Έλα, έλα, γιατί θέλω να δω. Θα έρθει σήμερα ή απευθείας. Δεν τον βλέπω να κοιμηθεί. Έλα, πάμε, πάμε.
1: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα?
3: Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
3: Ναι.
1: Από πορτοκάλια?
3: Όχι, από μουσμούλα.
1: Καλό.
3: Να, που το ρίξαμε και δυο στις σακτινιές και πώς θα βγάλω μάκρι. Θέλει μια πορτοκαλάδα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
3: Πορτοκαλάδα, λιμονάδα,
1: ό,τι λιμονάδα θέλετε?
3: Άγια, λιμονάδα.
1: Από λιμόνια?
3: Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά αυτό, ρε. Ρε, έχεις μια καζόσα.
1: Καζόσα, θέλετε?
3: Καζόσα, σώτα, ό,τι
1: λιμόνια θέλετε?
3: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με σένα?
1: Ναι, μια μου λένε λιμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σώτα. Τι θέλετε?
3: Ακούτω, μια κιόξο. Πορτοκαλάδα.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
3: Στα σοά, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
3: Πορτοκαλάδα.
1: Να θα δω.
3: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε.

0: Εγώ έχω λεφτά και πολλά μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να τα πάρω.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο πατέρας μου έγραψε στη διαθήκη του ότι για να πάρω λεφτά πρέπει πρώτα να βγάλω έστω και μια δραχμή με τον ιδρώτα μου.
1: Α, και εγώ δεν ιδρώνω ποτέ.

0: Έλα, έλα, Κάφριν, έλα, έλα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάνουμε ώρες εκπομπή σήμερα, αλλά έρχεται η Κάτια Αντωνιάδη και ο Γιώργος Αραντάκος. Δεν ξέρω αν θα έρθουνε. Έτσι μπορεί να πανηγυρίζουν. Ναι, μωρέ, το ξέρω, έτσι λέω. Εγώ είμαι περίεργος, θα περιμένω. Θα περιμένω να δω. Ειδικά για τον Γιώργο, πώς θα έρθει. Λοιπόν, αν έρθει κανονικά, θα τον επιπλήξω. Να ξέρεις, έτσι. Λοιπόν, τις επόμενες τρεις ώρες, υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα είναι η Κάτια Αντωνιάδη και ο Γιώργος Αραντάκος. Ο Γιώργος Αραντάκος και η Κάτια Αντωνιάδη να σας συντροφεύσουν. Λοιπόν, για μια ώρα κοντά σας, θα τα λέω στα γαλλικά λόγω φουρνιό. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, ο Ντίνος Ιφαντής. Τιμολέοντα τώρα, μπορείς να πας για ύπνο, αγόρι μου. Αλλά ξέρω εγώ, δεν μπορείς, ξέρεις, θέλει να ακούει, να τον να αυξάνει τον πόνο. Λοιπόν, είναι από τις πρώτες μέρες που θα ξενυχτήσει, ξέρεις, ο Τιμολέον ξενυχτάει. Από τη χαρά του το χάνει ο Ολυμπιακός, αλλά και όταν κερδίζει. Ναι, δεν έχει, ναι, ναι, τον αφήνει ο γιος να κοιμηθεί, γιατί είναι Ολυμπιακός. Λοιπόν, η Κατερίνα Κουκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου, έτσι, υπήρξε ειρηνική συνύπαρξη. Διότι, εντάξει, είμαι τους πράσινους αυτοί εδώ, αλλά καλό κορίτσι. Και όχι τίποτα άλλο, και AI, η Κατερίνα Κουκαλίδου. Λοιπόν, και ο Γιώργος Βάζολος, Ναι. Λοιπόν, ναι. Να σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε μια καλή μέρα, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Κάφριν, μπάγια μπάγια βρε.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει κυρία μου κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο κυρία μου, αύριο.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Το κανάλι 1-90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
3: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ήρθε, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Όταν και ο κύριος Γιώργος Σαραντάκος έρθει στην παρέα μας, διότι όπως καταλαβαίνετε όλο το βράδυ πανηγύριζε εδώ μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο. Θα τα δούμε και στην συνέχεια. Μέχρι τις 8 θα πάμε έτσι μουσικά και χαλαρά να δούμε και τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Να πιάσουμε μετά να δούμε και τι μας, μας επιφυλάσσει η εβδομάδα η οποία τώρα ξεκινάει με ένα καλό καιρό και σταδιακή υποχώρηση της αστάθειας και άνοδο της θερμοκρασίας και διάφορα άλλα ευχάριστα και δυσάρεστα, γιατί όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Πάμε λοιπόν λίγο ακόμα μουσική και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, λίγο πριν το ρολόι δείξει 8 παρά τέταρτο. Πάμε να κάνουμε μια επισκόπηση έτσι σε τίτλους του τι συμβαίνει. Είπαμε για τον πρωταθλητή Ευρώπη στον Ολυμπιακό, κορυφαίοι των νέων πρωταθλητών, ο Φουρνιέ, Πίτερς, Βεζένκο και Βόκαπ απέναντι στη Ρεάλ, από την οποία ξεχώρισαν Λάιλς και Χεζόνια. Έκαναν τα πάντα οι Ερυθρόλευκοι για να επανέλθουν στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 4 επιτυχή Final Four. Οπότε τα κατάφεραν, βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα για να βρεθούν στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η επικαιρότητα βέβαια συνεχίζεται και πέρα από τους πανηγυρισμούς των Ερυθρόλευκων, όπως συνεχίζονται και οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για καμία συμφωνία, καθώς η κυβέρνησή του υποβάθμισε και τις ελπίδες για άμεση πρόοδο στον τρίμηνο πόλεμο, οι οποίες είχαν ενισχυθεί και λίγο νωρίτερα. Κατά τα λοιπά, βέβαια, είχαμε μία πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία σήμερα τα ξημερώματα, καθώς έχουν ενισχυθεί οι ελπίδες για τη συμφωνία που λέγαμε πριν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Παρά βέβαια τις δηλώσεις Τραμπ που υποβάθμισαν το ενδεχόμενο άμεσης επίτευξής της. Το Brent λοιπόν υποχωρεί κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas σημείωσε πτώση 5,2% διαμορφώμενο στα 91,57 δολάρια. Τώρα θα με ρωτήσετε αν αυτά θα φανούν και στην Αγγλία, δύσκολο το βλέπω. Παρ' όλα αυτά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Πέθανε όμως η γογό μας το Κώστα στα 56 της, κάτι που φυσικά προκάλεσε θλίψη. Ξημερώματα λοιπόν της σημερινής ημέρας, η γυμνάστρια έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Για την ακρίβεια, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού λίγο μετά τη γέννηση της κόρης της, η οποία και έδωσε τα θλιβερά νέα με μια ανάρτησή της νωρίτερα σήμερα το πρωί. Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση της Βικτόριας Δέλα. Λοιπόν, πάμε σε λίγο πιο ευχάριστα, καθώς σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα το πρωί, με την αστάθεια των προηγούμενων ημερών να υποχωρεί και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο ισχυροί, οπότε μείνετε σε επικοινωνία με τα κατατόπους λιμεναρχία σε περίπτωση που θέλετε να ταξιδέψετε. Θα περιοριστεί αυτή η αστάθεια και τις επόμενες ημέρες και η θερμοκρασία θα θυμίσει καλοκαίρι σιγά σιγά, οπότε αρχίστε να κανονίζετε και τα μπάνια σας. Κατά τα λοιπά, η κίνηση στους δρόμους καλά κρατεί. Θα πάμε τώρα μουσικά μέχρι να επιδιώξουμε να μιλήσουμε με τον Κίμωνα λογοθέτη, να δούμε αυτό σε τι κατάσταση βρίσκεται μετά τη χθεσινοβραδινή επιτυχία της ομάδας του. Πάμε.

0: Καλημέρα κύριε Λογοθέτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Εσείς πώς είστε? Περιμένω να ακούσω καταρχάς να δω πώς είναι ο κύριος Σαραντάκος.
0: Θα περιμένετε, δεν έχει έρθει ακόμα γιατί πανηγύριζε μέχρι τις 6 το πρωί.
1: Είμαι σίγουρος, τον είδα με όλους τους παίκτες αγκαλιά, ήταν η βραδιά του. Ήταν,
0: το ξέρω, μου στείλε φωτογραφίες με τον coach.
1: Δεν περίμενα να τον βρω εκεί τώρα, λέω σίγουρα.
0: Θα έρθει πιο μετά για τα επιτύχια.
1: Θα είναι ακόμη σε ρυθμούς πανηγυρισμού.
0: Έτσι, ναι. Θα είναι για όλη την εβδομάδα πιστεύω.
1: Ήτανε μεγάλη βραδιά, ήτανε ιστορική η νίκη του Ολυμπιακού, ήτανε πραγματικά Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης, αξίζουν συγχαρητήρια. Έτσι σε ένα πολύ ωραίο τελικό, πραγματικά αυτός ήτανε τελικός Ευρώπης, πολύ ωραίος αγώνας και νομίζω ότι το χάρηκαν πάρα πολύ όσοι είδαν τον αγώνα και κυρίως οι φίλοι του Ολυμπιακού που πρέπει να πανηγύριζαν μέχρι το πρωί, δηλαδή από αυτά που έβλεπα τώρα στα βίντεο και στα social ήταν εξέφρενοι πανηγυρισμοί, γι' αυτό και ο Πειραιάς. Τώρα θα λέγαμε είναι ήρεμος αυτή την ώρα.
0: Δηλαδή, Λίγο νωρίτερα δεν ήταν.
1: Τώρα μάλλον έχουν πάει εξεκούραση γιατί βλέπουμε ότι περιμετρικά του λιμανιού και στο κέντρο η κατάσταση είναι πολύ πιο ήρεμη από τις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχει μια ησυχία τώρα. Έτσι, μια όμορφη ησυχία μετά από έτσι, μια πολύ μεγάλη βραδιά. Και έτσι τα πράγματα είναι πιο ήρεμα εκεί. Έχει βέβαια λίγο κίνηση στον κόμβο Μικρασιασίας και Αλυπέδου και στη σειρά και στο Θαλυρικού. Το υπόλοιπο βέβαια δικό δίκτυο, η κίνηση έχει ξεκινήσει. Έχουμε κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι το Περιστέρι. Η Αττική Οδός έχει αρκετή κίνηση. Πριν την Λεωφόρο Δημοκρατίας ξεκινάνε οι καυστερήσεις και φτάνουν μέχρι και τον κόμβο του Αμαρουσίου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυξημένη κυκλοφορία πριν το δαχτυλίδι. Κηφισίας λίγο καλύτερη από το ψυχικό έχει κίνηση στην κάθοδο μέχρι και την Πανόρμου. Στην άνοδο από την Πανόρμου μέχρι το ψυχικό αντίστροφα. Η Συγκρού έχει μεγάλες δυσκολίες στο ύψος του Αγίου Σώστη. Από εκεί ξεκινάνε οι καυστερήσεις και συνεχίζουν Αδρυτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Βάρης Κοροπίου, αυξημένη κυκλοφορία μέχρι την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων από την Παραλιακή. Ποσειδώνος λίγο κίνηση στον Άλυμο. Δυσκολίες έχει Μεσογείο στο κατέβασμα από την Αγία Παρασκευή μέχρι και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και η Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα έχει κίνηση. Και φυσικά η Λεωφόρος Αθηνών προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και έχουμε και κίνηση και στην Λεωφόρο του ΝΑΤΟ και στο Σχιστό στην άνοδό του. Εδώ έχουμε αρκετές καυστερήσεις. Λίγο καλύτερη όμως θα λέγαμε ημέρα, δεν ξέρω αν είναι αποτέλεσμα της χθεσινής νίκης του Ολυμπιακού, γιατί για Δευτέρα πρωί νομίζω πως είμαστε λίγο καλύτερα από ό,τι έχουμε συνηθίσει.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως είναι ώρες που όλοι μετακινούνται για δουλειές και υποχρεώσεις, οπότε χρειάζεται και λίγη ψυχραιμία και κατανόηση.
1: Πάντως, θα ξαναπώ σίγουρα ότι ο κύριος Σαραντάκος δεν έχει πέσει την κίνηση.
0: Όχι.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Έχει πέσει λίγο να ξεκουραστεί, ίσως. Γιατί ξενύχτησε.
1: Και καλά έκανε, του αξίζει.
0: Εμείς χαιρόμαστε με τη χαρά σας, κύριε Λογοθέτη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα. Πάντα χαρές σας εύχομαι εγώ.
1: Και
0: καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και
1: σήμερα.
0: Καλημέρα. Και εμείς θα πάμε μουσικά μέχρι και τις 8 το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε μετά με όλη την επικαιρότητα, νέα και ειδήσεις.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ύστερα από ένα συγκλονιστικό τελικό στο κατάμεστο ΆΚΑ, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ 92-85 και κατέκτησε τον ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Η Απόστολη του Ολυμπιακού έφτασε ξημερώματα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί όπου χιλιάδες φίλαθλοι, πάνω από 85.000, είχαν δημιουργήσει μια γιορτινή ατμόσφαιρα για να αποδεχθούν τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα αποθώθηκαν από τον κόσμο, ενώ η Κούπα έκανε το γύρο μπροστά από το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο, το οποίο είχε ντυθεί στα ερυθρόλευκα από ώρες νωρίτερα. Με αφορμή την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου από την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας εξέφρασε θερμά τους συγχαρητήρια στους αθλητές και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας για την επιτυχία αυτή που τιμά το ελληνικό μπάσκετ αλλά και τον ελληνικό αθλητισμό συνολικότερα. Συνεχίζονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε νωρίτερα ότι μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Σοκ έχει προκαλέσει ο 3 Θεσσαλονίκης η δολοφονία 67χρονου άνδρα με δράση τον ίδιο τον γιο ηλικίας 30 ετών, ο οποίος και συνελήφθη από τις αρχές. Ο νεαρός φαίνεται να έχει ομολογήσει την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε έντονας καυγάς με τον πατέρα του. Συναγερμός σήμερα ξημερώματα της Δευτέρας στην πυροσβεστική υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα Αττικής. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4 στο θαλάσσιο χώρο Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία. Καιρός γενικά έθριος άνετα βλητή 2 με 4 από φόρτ θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
5: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
6: Την Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει λίγο πριν το ρολόι δείξει 9 στο κόκκινο Κηφισός με μεγάλες καθυστερήσεις σε διάφορες οδούς του λεκανοπεδίου. Δύσκολα ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα, αν και με χαρές. Μεγάλα προβλήματα όμως στην Λεωφόρο Κηφισού και στην Αττική Οδό. Πάμε να δούμε στον Κηφισό τι γίνεται, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, από τη μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και το Εγάλεο, μεγάλες καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες, ενώ αυξημένη κίνηση και στην άνοδο, κοντά στους κόμβους Νέας Ιωνίας και Μεταμόρφωσης. Τώρα, στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα καθόδου από Μαρούση προς Χαλάνδρη και προς κέντρο Αθήνας, ενώ και στη Μεσογείο φυσικά κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό. Καθυστερήσεις και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Καρέα, αυξημένη κίνηση στη Βουλιαγμένης προς Αθήνα. Και στην παραλιακή είναι δύσκολα τα πράγματα, ιδιαίτερα στα τμήματα προς Παλαιό Φάληρο και Πειραιά. Και επιβαρημένη εικόνα γύρω από το λιμάνι, και είναι λογικό διότι είναι καλοθερινή περίοδος, πια έχει ξεκινήσει και υπάρχουν μεγάλες αφήξεις στα καράβια. Λοιπόν, οι καθυστερήσεις και από το σημείωμα της Αττικής Οδού είναι σημαντικές. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως και τα 25 λεπτά από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο για Λαμία καθυστερήσεις έως 15 λεπτών. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα τώρα το αυτό συμβαίνει, έως 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και έως 10 λεπτά από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει να δείξετε υπομονή και ανοχή σε όλο αυτό που γίνεται στους δρόμους. Θα καθυστερήσετε λιγάκι, αλλά θα πάνε όλα καλά.

0: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Πρίφτη, η οποία θα μας ξεναγήσει στις γειτονιές του κόσμου και θα μας πει για τον αγαπημένο μας Ντόναλντ Τραμπ τι ακριβώς έχει αποφασίσει να κάνει με αυτή τη συμφωνία με το Ιράν. Καλημέρα.
1: Το θέμα είναι
0: αυτό. Καλημέρα. Όχι, όχι, θέλω να μας το πεις κάποια στιγμή. Αλλά δεν σου λέω.
1: Υποβαθμίζει το θέμα μου, γιατί λέω ότι θα ασχοληθώ με τον Τραμπ. Άλλη ώρα δεν είχα εγώ. Να ασχοληθώ με τον Τραμπ. Όχι. Εγώ ασχολούμαι με τη διεθνή κατάσταση.
0: Ναι, και το Μάρκο Ρούμπιο.
1: Λοιπόν, και το τι συμβαίνει με τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Παρεπιπτόντως, υπάρχει ένας Τραμπ.
0: Που είναι ο πλανητάρχης.
1: Θα ήθελα.
0: Μα είναι.
1: Καλά τώρα, αυτά τα πλανητάρχης ήταν μιας εποχής τώρα. Δεν υπάρχουν πια πλανητάρχης.
0: Κυρία Πρίφτη, παρακαλώ, το μικρόφωνο δικό σας. Πείτε τα όπως θέλετε.
1: Όχι, γιατί κάπως πρέπει να αποκαταστήσω και τη φήμη μου, έτσι, την οποία μου την κάνατε κουρελού την προηγούμενη εβδομάδα. Εσύ και η κυρία Κουκαλίδη εδώ που είναι μαζί μας στο στούντιο.
0: Χαρά μας.
1: Ναι, λέγοντας αυτά που είπατε για μένα και με διαβάλλατε
0: για τη σχέση σου,
1: Τραμπ.
0: Ναι.
1: Για τη σχέση σου. Πε μου, έχω και σχέση με τον Τραμπ τώρα.
0: Ναι, για τη σχέση σου με τον πρόεδρο της Αμερικής.
1: Α, δεν πάω. Να, βλέπετε γιατί χρειάζεται να. Ναι, εντάξει, τι να πω τώρα. Τι να πω, πείτε. Τι να πω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας σας πω εγώ λοιπόν τώρα τι γίνεται.
0: Τελειώνει ο πόλεμος.
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχει μια αισιοδοξία.
0: Ωραία, έστω.
1: Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία, καταρχήν συμφωνία, 60 για κατάπαυση πυρός 60 ημερών. Και ότι η τελική συμφωνία θα έρθει αργότερα. Όταν λέμε τελική συμφωνία, εννοούμε μια συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει και τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Έτσι. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με προφορίες, έχει δώσει εντολή στους διαπραγματευτές του να μην βιαστούν να καταλήξουν πάντως σε συμφωνία. Υποστηρίζει ότι υπάρχει άπλετος χρόνος. Εννοεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι τη συμφωνία όμως τη μετέπειτα, όχι τη συμφωνία την αρχική, την οποία σίγουρα θέλει, η οποία θα υπαγορεύει ουσιαστικά αυτή την κατάπαυση πυρός των 60 ημερών και θα ανοίγει τα στενά του ορμούς. Από την άλλη, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κύριος Ρούμπιο, δήλωσε μετά τον κύριο Τραμπ ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Σήμερα ορίζοντας το ως Δευτέρα με ώρες ΗΠΑ, βέβαια, αλλά εντάξει, μικρή ιδιαίτερη σημασία τώρα έχει αυτό. Βέβαια, υποστήριξε ότι δεν θα είναι υπερβολική σημασία στην αισιοδοξία που υπάρχει. Μπορεί να καθυστερήσει ενδεχομένως και κάποιες ημέρες. Ελπίζουμε να υπάρχει συμφωνία. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, θα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά αυτή τη χώρα. Τα συνηθισμένα δηλαδή, τα οποία ακούμε από την αμερικανική πλευρά. Τώρα, όπως σας είπα. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει μια παράταση κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, άνοιγμα των στενών του ορμούς και υπάρχει και ένα σχέδιο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Σε κάποιες αναρτήσεις τις οποίες έχουμε δει, σε κάποιες πληροφορίες οι οποίες φαίνεται να υπάρχουν σε διάφορα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και κάποιες πληροφορίες οι οποίες φαίνονται να αντλούνται πάλι σύμφωνα με δυτικά μέσα ενημέρωσης και από Ιρανούς αξιωματούχους. Η υποσυζήτηση συμφωνία δεν θα είναι μια τελική διευθέτηση, θα αφήνει ανοιχτά ορισμένα βασικά ζητήματα συμπεριλαμβανομένα αυτού πέραν του πυρηνικού προγράμματος. Έτσι θα είναι το πεδίο εφαρμογής και το χρονοδιάγραμμα της άρσης των κυρώσεων του Ιράν, θα είναι το θέμα της αποδέσμευσης των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και το θέμα των απαιτήσεων της Ουάσιγκτον και του Ιράν και προς το Ιράν, αλλά και του Ισραήλ βέβαια προς το Ιράν, για τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, αλλά και για το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες, θα πρέπει να σας πω, στις ΗΠΑ, ότι αυτή η συμφωνία, η οποία τη συγκεκριμένη περίοδο συζητείται, έχει διχάσει τους ρεπουμπλικάνους, βουλευτές και γερουσιαστές. Ορισμένοι υποστηρίζουν και κάποιοι το έκαναν και δημόσια ότι φαίνεται να είναι πολύ επικής με το Ιράν. Κατηγορούν τον Τραμπ ότι αλλιώς ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο με μια πολύ διαφορετική ρητορική, με πολύ διαφορετικές υποσχέσεις. Και φαίνεται ότι αλλιώς φαίνεται να καταλήγουν τα πράγματα. Εντάξει, νομίζω θα πρέπει και εκείνοι να κατανοήσουν όμως ότι. Τα βρήκαν λίγο σκούρα οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν και έχουν προκαλέσει ένα παγκόσμιο χάος στην οικονομία, το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Mm-hmm. Δηλαδή, ήδη μετράμε πόσους μήνες, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Άρα, θα πρέπει κάπου, ναι, και οι Ηνωμένες Πολιτείες να βάλουν νερό στο κρασί τους, να μπορέσει να εκτονωθεί τέλος πάντων αυτή η κρίση και να αντιληφθούν επίσης ότι μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι κάτι το οποίο θα απαιτήσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Τώρα, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες από το CBS News, το οποίο υποστηρίζει ότι ένας βασικός λόγος που καθυστερούν πάρα πολύ, που σέρνονται αυτές οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, έχουν να κάνουν με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, τον Μοντζάμπα Χαμενεή, όχι λόγω έλλειψης βούλησης, αλλά επειδή βρίσκεται, όπως αναφέρουν, σε μια μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιοφόρων. Αυτό προκειμένου να αποτραπεί, να αποφευχθεί μάλλον μια πιθανή, πάρα πολύ πιθανή θα έλεγα εγώ, απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ. Όλη όμως αυτή η διαδικασία απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή φανταστείτε κάθε φορά που γίνεται μια συζήτηση τώρα μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών διπλωματών, που ούτως ή άλλως γίνεται μέσα στο Πακιστάν, γιατί υπάρχει και αυτό το... αυτή η διαμεσολάβηση, να πρέπει αυτό κάθε φορά να επικοινωνείται μέσα αυτού του δικτύου αγγελιοφόρων στον ανώτατο ηγέτη και εκείνος να απαντά κάθε φορά και να πρέπει να γίνεται αυτό αλυσβερίς. Έχει μια βάση, δεν θα έλεγα πως δεν έχει, ωστόσο νομίζω πως αποδίδεται υπερβολική σημασία και πηγαίνουμε πάλι λίγο σε αυτά που έλεγε και πριν από λίγο καιρό πάλι ο Τραμπ, ότι αργεί ο Μοντζάμπα Χαμενεή γιατί δεν ξέρουν που βρίσκεται, γιατί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του. Ναι, δεν υπάρχει άμεσα επικοινωνία. Ωστόσο, αυτό που επίσης έχει αναφερθεί είναι ότι έχει δώσει κάποιες πολύ βασικές κατευθύνσεις, έχει δώσει ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές και όταν καταλήξουν κάπου, σαφώς θα του παρουσιαστεί ένα τελικό κείμενο στο οποίο θα αναφέρει. Αν συνεννεί ή αν θα δώσει κάποια εντολή ότι θα πρέπει το κείμενο αυτό να αλλάξει. Τώρα υπάρχει μια ανακούφιση στην αγορά, θα μπορούσαμε να πούμε. Βλέπουμε το πετρέλαιο ότι είναι σε ένα χαμηλό 2 εβδομάδων εξαιτίας ακριβώς αυτών των δηλώσεων των οποίων σας ανέφερα. Αυτή την αισιοδοξία τέλος πάντων που υπάρχει ότι έστω ακόμη και μια συμφωνία η οποία θα εξασφαλίζει μια κατάπαυση πυρός 60 ημερών είναι σημαντική και θα ανοίγει βέβαια τα στενά του ορμούς, είναι σημαντική για την αγορά. Έχουμε λοιπόν το Brent να διαμορφώνεται, να υποχωρεί πάνω από 4% στα $98,8 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 92. Και αυτό το οποίο βλέπουμε να επισημαίνουν πλέον πολλοί αναλυτές είναι αυτό το οποίο σας ανέφερα δηλαδή τώρα, ότι υπάρχει οι αγορές πλέον δεν έχουν επικεντρωθεί λιγότερο στο χρονοδιάγραμμα που θα απαιτήσει μια τελική συμφωνία για την ολοκληρωτική επίλυση του ζητήματος και ανταυτού λέει παρακολουθούν τον τόνο των δηλώσεων. Ο τόνος ήταν σταθερά προς κάποιο είδος επίλυσης, αναφέρουν ειδικοί από το Ερευνητικό Ινστιτούτο. Έχουμε γίνει πολύ υπομονητικοί για μια προθεσμία επίλυσης. Ελπίζουμε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί σε ό,τι αφορά τις αγορές και τις τιμές και το προσεχές διάστημα.
0: Για να δούμε.
1: Καλά ακούγονται.
0: Ναι, εντάξει, ξεκινάει η εβδομάδα με κάπως ευχάριστα, κάπως αισιόδοξα.
1: Ναι.
0: Μακάρι να ευοδοθεί αυτή η κατάσταση για να δούμε όλοι τι θα κάνουμε με τις ζωές μας, έτσι.
1: Καλά, εντάξει, δεν έχουμε σταματήσει και οι ζωές μας τώρα, επειδή γίνεται πόλεμο στο Ιράν. Μια χαρά μας βλέπω εδώ στην Ελλάδα.
0: Εδώ στην Ελλάδα μια χαρά είμαστε. Εντάξει, βέβαια, οι τιμές τα πάντα έχουν πάρει την ανιούσα. Οπότε είναι ένα θεματάκι αυτό. Και δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Ότι τα πάντα αυξάνονται.
1: Τα λοιπάσματα, γεωργία, όλα τα πάντα.
0: Τα πάντα αυξάνονται. Να δούμε, βέβαια, εάν υπάρξει τερματισμός του πολέμου, θα επανέλθουμε σε συνθήκες οικονομικής κανονικότητας. Όταν λέω οικονομικής κανονικότητας, τα πρώτου διμήνου τέλος πάντων, πέσουν λίγο τα καύσιμα, δεν πιστεύω.
1: Α, okay.
0: Δεν το πιστεύω καθόλου.
1: Γιατί εγώ δεν το πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, η τιμή της βενζίνης μπορεί να πέσει, αλλά δεν πιστεύω ότι η αγορά θα πέσει.
0: Όχι, τίποτα άλλο.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων σε λιγάκι και επιστρέφουμε.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός που υπέταξε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης μπροστά σε 18.000 οπαδούς στο Final Four της Αθήνας. Μοναδικές στιγμές τα ξημερώματα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Γιάννης Μόραλης. Σε κρίσιμο σημείο διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Ρούμπιο. Έκανε λόγο για προθεσμία 60 ημερών. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός. Στις βουλευτικές εκλογές, 6 κόμματα εισέρχονται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου θα παραχωρήσει στις 10:20 ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου Δημογραφικό 2026. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων σήμερα, οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την τελευταία της πνοή έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο άφησε στα 56 της χρόνια η γωγό Μαστροκώστα. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει. Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στους 94, 15 λεπτά μετά τις 9, συντονισμένοι στο κανάλι 1 και βλέπουμε τι έχει γίνει στην επικαιρότητα. Χθες είχαμε και εκλογές στην Κύπρο, βουλευτικές εκλογές, έτσι, όχι προεδρικές. Η Κύπρος έχει προεδρική δημοκρατία, οπότε είναι διαφορετικές οι εκλογές που διεξάγονται. Θολό ήταν το τοπίο μέχρι λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες. Παρ' όλα αυτά, πρώτη δύναμη με 17 έδρες αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Το ΑΚΕΛ δεύτερο με 15. Το ΕΛΑΜ έλαβε 8 έδρες, το ΔΙΚΟ 8, το ΑΛΜΑ, ένα από τα καινούργια 4, και άμεση δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου, 4 έδρες. Όπως φαίνεται, ΑΚΕΛ και ΔΙΣΥ διατηρούν τις κοινοβουλευτικές τους δυνάμεις. Και έχουμε τα υπόλοιπα κόμματα, λοιπόν, και το και η άμεση δημοκρατία του Φιδία, που εμφανίστηκε τώρα και μένει να δούμε τι θα επιλέξει και ο ίδιος, να γυρίσει στη γενέτειρά του και να ασχοληθεί με τον τόπο του ή θα παραμείνει στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι τώρα μια απόφαση δύσκολη, γιατί είναι και πολλά τα λεφτά και γενικώς, εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα να αποφασίσεις έτσι απλά. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, περιμένουμε και τι θα γίνει αύριο στο Θησείο με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το σχηματισμό αυτόν τον καινούριο που θα ανακοινωθεί. Έχουμε τις πληροφορίες για τα χρώματα, το μπλε και το κόκκινο. Το μπλε είναι τα χρώματα της Μπαρσελόνας, έτσι. Έτσι όπως το παρουσίασε και με τη φανέλα της Μπαρσελόνας ο Αλέξης Τσίπρας στα social media. Είναι το χρώμα το μπλε, το ταξικό, το εργατικό της εργατιάς, τέλος πάντων, της Μπαρσελόνας. Το κόκκινο του παραδοσιακά της αριστεράς. Οπότε αναμένουμε να ακούσουμε και το όνομα του νέου αυτού σχηματισμού αύριο το βραδάκι. Να δούμε και τα σημειολογικά στοιχεία της αυριανής βραδιάς, ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε κλπ. Αύριο είναι και παρουσίαση στο Μέγαρο Μουσικής, αν δεν κάνω λάθος, και παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, στην οποία

Θα μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής. Οπότε και από εκεί αναμένουμε να δούμε τι ειδήσεις θα βγουν, αν θα βγουν. Όλοι πιστεύουμε ότι κάτι θα πει και ο ίδιος. Όποτε του δίνεται η ευκαιρία, μιλάει. Άλλωστε, τοποθετείται. Αυτά προς το παρόν. Συνεχίζουμε με δυσκολίες στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Με πολύ καλό καιρό προς το παρόν. Επικρατεί έτσι ανσιάτικη θερμοκρασία. Τις επόμενες ημέρες θα ανέβει. Πάμε μουσικά.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι αυτή η μέρα που τα πάντα έχουν επισκιαστεί από τη νίκη του Ολυμπιακού έναντι της Ρεάλ, κατορθώνοντας να ράψει το τέταρτο αστεράκι με αυτή την ευρωπαϊκή νίκη. Κατά τα λοιπά, η ζωή συνεχίζεται και η πολιτική συνεχίζεται, και είπαμε και νωρίτερα ότι θα έχουμε αύριο εξελίξεις μετά την ανακοίνωση την Πέμπτη που μας πέρασε του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, που όπως φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες δεν φοβίζει την κυβέρνηση, δεν σκοπεύει το Μαξίμου να την καταστήσει αντίπαλό του. Οπότε έχουμε πλέον να αναμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, και στο στρατηγείο της Φιλελλήνων έχουν αρχίσει να μπαίνουν οι πρώτες επιγραφές στο μανιφέστο του νέου κόμματος, τουλάχιστον όπως μας ενημερώνουν οι καλοί συνάδελφοι που παρακολουθούν τη στάτης κεντροαριστεράς. Η ιδρυτική διακήρυξη αναμένεται να υπογραφεί από 300 φίλους, υποστηρικτές και προσωπικότητες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και από ανθρώπους που ο Αλέξης Τσίπρας θέλει την υπογραφή του στο κείμενο αυτό για λόγους συμβολισμού. Την Τρίτη στο Θησείο λοιπόν τα αποκαλυπτήρια του ονόματος και του σήματος του νέου φορέα, ωστόσο η θεμελίωση του κόμματος έχει ήδη γίνει για ένα υβριδικό κόμμα που θα φτάσει μέχρι και τις εκλογές, με μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα συνδέει ηγεσία, βάση και τομείς εργασίας. Οι ομάδες εργασίας έχουν συγκροτηθεί, άνθρωποι του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ άλλων ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, Τελειός Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη, η Τζέννη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Καλαζονίτης. Ο Γιώργος Βασιλιάδης βρίσκεται επί παντός επιστητού. Είναι ο οργανωτικός πυρήνας γύρω από τον οποίο λειτουργούν σε ομόκεντρους κύκλους, όπως μας λένε. Αυτό το ομόκεντρους κύκλους μας το έχουν πει αρκετές φορές οι συνάδελφοι. Τα κοινωνικά ζητήματα, αναπεριφέρεια, υγεία, παιδεία, περιβάλλον, ενέργεια, οικονομία, τα πάντα όλα βρίσκονται μέσα σε αυτούς τους ομόκεντρους κύκλους. Ένα κόμμα της νέας εποχής, όπως θέλουν να το χαρακτηρίζουν. Κατά τα λοιπά, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, της Χαριλάου Τρικούπη δηλαδή, γνωρίζουν ότι η μάχη για την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς δεν θα είναι εύκολη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την προηγούμενη εβδομάδα έχει πρωτοστατήσει σε ένα τριήμερο με τοπικής αντιπαράθεσης στη Βουλή με την κυβέρνηση. Επανήλθε χτες μέσω social media με το ιδεολογικό κείμενο της πολιτικής αλλαγής. Σκιαγραφεί ουσιαστικά, όπως αναλύουν οι συνάδελφοι που καλύπτουν το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ένα εκλογικό δίπολο που θα θέσει επιτάπητο στο επόμενο διάστημα. Έκανε αυτή την κίνηση, αυτή την ανάρτηση, τη μακροσκελή ανάρτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης κάποια 24 ώρα μετά την ίδρυση του κόμματος Καριστιανού και 24 ώρα πριν την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, έτσι. Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο, όχι πια στο όνομά μας, παρακμή των θεσμών, οι χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα, μια κοινωνία χωρίς δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Αυτό το εκτενέστατο κείμενο με αυτόν τον τίτλο απευθύνθηκε στους πολίτες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επιχειρώντας να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης έναντι της Νέας Δημοκρατίας.

0: Λουκάς Στεφανόπουλος είναι κοντά μας, ένας Λουκάς ξενυχτισμένος, διότι ήταν όλη μέρα στο ΆΚΑ χτες, παρακολούθησε...
1: Ο ΆΚΑ δεν ήμουν.
0: Πού ήσουν?
1: Εδώ, Πειραιά.
0: Πότε σε είδα στο ΆΚΑ? Παρασκευή? Έκανες μετάδοση? Δεν έκανες μετάδοση εσύ?
1: Όχι.
0: Α, οκ.
1: Εδώ ήμουν στο στούντιο και στα ρεπορτάζ του Σουρού. Πιθανότητα ξέρεις που με έχεις σε διάφορα live streaming που κάναμε για την WebTV.
0: Ναι. Εννοείται. Όλοι οι συνάδελφοι του αθλητικού αυτές τις μέρες ανεβάζουν συνέχεια, οπότε λογικό είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι...
0: Έχεις περάσει ένα τετραήμερο
1: μια ωραία γλυκιά κούραση, η οποία δεν ξέρω τώρα πότε θα βγει και θα... Για το Σαρντάκο βγήκε, πού τους. Μαζί ήμασταν μέχρι τις 6.
0: Το ξέρω, μου το είπε. Μου στείλε μήνυμα λίγο πριν ξεκινήσω εγώ για να έρθω. Μου λέει θα καθυστερήσω λίγο. Εντάξει, που λέω εννοείται, πάρε
1: λέει,
0: το χρόνο σου.
1: Λέω είναι δυνατόν, βρε Γιώργο, να μην πάω. Και η αλήθεια είναι ότι ήρθα. Και χωρίς και ώρα.
0: Να σου πω, από το πρωί έχει έρθει ο Λουκάς, από πολύ πρωί.
1: Η πραγματικότητα ποια είναι ότι ο Πειραιάς θυμίζει μια μεθυσμένη πολιτεία. Απ' την άλλη, ξέρεις, σήμερα το πρωί. Επειδή από το σπίτι μου μέχρι να έρθω εδώ έχω περνάω από το 28ο Δημοτικό Σχολείο, από το 38ο Δημοτικό Σχολείο, βλέπω τα παιδιά στην Ιωνίδιο. Γενικά βλέπω πολύ νεολαία, όλα τα παιδιά είναι φανέλες Ολυμπιακού σήμερα. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι και δεν είναι μόνο τα μεγάλα, είναι και τα μικρούλια, γι' αυτό σου λέω για τα δημοτικά. Δηλαδή έλεγα σήμερα κάποια παιδάκια τα οποία πρέπει τελειώνουν την πρώτη δημοτικού, ξέρεις, ερυθρόλευκα με τα καπελάκια τους, είναι ωραίες στιγμές. Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού, κάτι φίλες και φίλοι, έχει σε όλο τον κόσμο. Όμως εδώ στον Πειραιά είναι κάτι περισσότερο από μια ομάδα. Είναι η καθημερινότητα, είναι η χαρά, είναι οι λύπες που είναι λιγότερες. Και βέβαια είναι αυτό το οποίο ζήσαμε για δεύτερη φορά μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή 100.000 κόσμου στο περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Θεάτρου. Ήταν, δηλαδή είχε κατακλειστεί από τις 11 η ώρα το βράδυ. Η πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου, ακριβώς απέναντι που είναι η πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. Η πλατεία Κοράη, ο κόσμος ήταν από την Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι εδώ στην Σκουζέ. Από την κάτω πλευρά έφτανε μέχρι την Αγία Τριάδα και από την αντίθετη πλευρά έφτανε μέχρι το Πασαλιμάνι. Δηλαδή, μόνο προεκλογικές συγκεντρώσεις μπορεί να δεις τέτοιο κόσμο. Τα παλιά χρόνια. Εδώ στον Πειραιά βέβαια το έχουμε ξαναζητήσει. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω ούτε πρωτοφανές, ούτε πρωτόγνωρο, ούτε ανεπανάληπτο. Και να εξηγήσω γιατί. Το ζήσαμε πριν από 2 χρόνια με την κατάκτηση του UEFA Conference League από τον Ολυμπιακό, που έγινε και η μοναδική ελληνική ομάδα που είχε κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο. Και τότε στην υποδοχή που είχε ετοιμάσει ο Δήμαρχος της πόλης και, και ο Δήμος Πειραιά, είχε γίνει ο χαμός. Το ίδιο και χθες. Βέβαια χθες θα πω το εξής. Εγώ βγάζω το καπέλο στον κόσμο του Ολυμπιακού γιατί ήταν τέτοια η δίψα, τέτοια η τρέλα για να υποδεχθεί τους πρωταθλητές Ευρώπης που έκατσαν πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή το παιχνίδι τελείωσε στις 11, οι απονομές και όλα τα υπόλοιπα 12-12.30, η ομάδα έφτασε 5 παρά. Mm-hmm. Γιατί έπρεπε να πάει από το ξενοδοχείο, να πάρουν τα πράγματα. Και δεν, από το Χίλτον μέχρι τον Πειραιά ήταν πάρα πολύ δύσκολο το να καταφέρει να φτάσει να φτάσουν τα δύο. Πούλμαν, γιατί ήταν στο ένα πούλμαν οι παίκτες, η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και στο δεύτερο πούλμαν ακολουθούσαν οι οικογένειες των παίκτων. Σε κάθε σημείο, ειδικά από τη στιγμή που βγήκε η κάθοδο της Σύγκρου, υπήρχε και συνοδεία από φίλους του Ολυμπιακού, αλλά σταματούσαν κάθε ένα χιλιόμετρο αποθέωση. Αντιλαμβάνεστε βέβαια τι έγινε τη στιγμή που το πούλμαν του Ολυμπιακού πέρασε από το Καραϊσκάκι και μπήκε στην αρχή της Ηρών Πολυτεχνείου. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Επίσης, για να διανύσει τα 30 μέτρα από την Τσαμαδού, από την κάθοδο της Τσαμαδού, από την συμβολή Τσαμαδού και Ηρών Πολυτεχνείου μέχρι το Δημοτικό Θέατρο, είναι 30-35 μέτρα. Έπρεπε όμως να τα διανύσει το πούλμαν, γιατί υπήρχε ειδική ράμπα που κατέβηκαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, η ομάδα, η αποστολή πρωταθλητές της Ευρώπης, για να πάνε στη συνέχεια στο stage που είχε στηθεί από νωρίς το πρωί από τον Δήμο Πειραιά. Ήταν ατελείωτος ο χρόνος. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα οποία έγιναν είναι μοναδικά. Θα έχουν να τα θυμούνται για χρόνια οι παίκτες του Ολυμπιακού και όλοι όσοι ήταν στην οροφή του Πούλμαν. να πω ότι εντός της ημέρας θα ανέβει όλο το απόσπασμα από την Web TV, όλα αυτά αποτυπωμένα. Επίσης θα έχουμε και ένα δεύτερο βίντεο με παρακάμερα, γιατί είχαμε τα drones του περατέρ μας, του Παναγιώτη του Ουρκίστα, που έχουμε την κάλυψη όλα αυτά από ψηλά. Επίσης, ο Παναγιώτης ήταν και στα backstage, δηλαδή ήταν και με δίπλα στην ομάδα και στο Δήμαρχο, την ώρα που μπήκε η ομάδα εντός του Δημοτικού Θεάτρου, κάτι το οποίο το έχουμε μόνο εμείς, δεν υπήρχε και νομίζω και το Ολυμπιακός BC TV. Όλα αυτά εντός της ημέρας στην Web TV. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε το πώς υποδέχθηκε, πώς καλωσόρισε ο Δήμαρχος της πόλης, ο Γιάννης Μόραλης, στους πρωταθλητές Ευρώπης.
2: Είναι τιμή μου και χαρά μου ως Δήμαρχος του Πειραιά και ένας από εσάς να υποδέχομαι σήμερα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την ολαθλήτρια ομάδα μπάσκετ της Ευρώπης, την ομάδα μας, τον Ολυμπιακό μας. Θερμά συγχαρητήρια στον προπονητή Μαριάννα Μπατζόκα, σε όλη την ομάδα, στο staff και φυσικά στους προέδρους και στη διοίκηση. Και πάνω απ' όλα, ο βράδυ σε εσάς που είστε πάντα δίπλα στο Ολυμπιακό, σε όλους τους αγώνες, σε όλα τα αθλήματα. Να είστε πάντα καλά και να ζούμε και άλλες τέτοιες στιγμές στον Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα. Πολλά μπράβο σε όλους.
1: Λοιπόν, έστειλε φωτογραφία ο Γιώργος με τον. Δύο Γιώργηδες. Γιώργος Μπαρτζόκας και Γιώργος Σαραντάκος. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος εμφανίστηκε σε αυτή την φιέστα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο, φορώντας την ποδοσφαιρική φανέλα του Ολυμπιακού για τα 100 χρόνια, την επετειακή. Πράγματι, ο Γιώργος ανέβηκε και βγάλει πάρα πολλές φωτογραφίες. Νομίζω ότι σήμερα όλη μέρα θα ασχολείται. Θα ασχολείται.
0: Γιαφτάζει ο Σαραντάκος.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτός, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πάρα πολλά live. Δηλαδή, σωστά νομίζω ότι τους κάλυψε τις τελευταίες μέρες το 30% του χρόνου των δελτίων ειδήσεων. Και εδώ εμάς, βεβαίως, είχαμε συνδέσεις χθες παντού με όλους τους συναδέλφους, με ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν στο γήπεδο. Αυτό το οποίο βέβαια δεν έχουμε πει είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, γιατί πανάξια, δίκαια, κατάφερε, υπερκέρασε το εμπόδιο της ηρωικής Ρεάλ Μαδρίτης. Θα πρέπει να το τονίσουμε και αυτό. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είναι μια τεράστια ομάδα, ένα τεράστιο brand name, μια τεράστια φανέλα, παρά τις ελλείψεις, κοίταξε τα μάτια των Ολυμπιακού. Ήταν ένα συγκλονιστικό τελικό και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε ότι η αξία του ηττημένου δίνει.
0: Αξία στον νικητή.
1: Η αξία στον νικητή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος το ήθελε περισσότερο. 18.000 φίλοι του Ολυμπιακού είχαν κατακλείσει χθες το κλειστό του Αμαρουσίου, το Telecom Center Athens. Και το εντυπωσιακό ποιο είναι τώρα για τον Ολυμπιακό. Ναι, και αρχίζουν τώρα και διαδραματίζω πάρα πολλές ακόμα ωραίες ιστοριούλες. Αφενός ότι κατέκτησε το ευρωπαϊκό μέσα, το τέταρτο, την τέταρτη του Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι του αιώνιου αντιπάλου του. Αυτό ήρθε δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού του στο ποδόσφαιρο και του μοναδικού στην Ελλάδα μέσα στο σπίτι της ΑΕΚ. Και πλέον κοιτάζω και είναι απίστευτοι οι Έλληνες φιλάθλοι όταν θέλουν να τρολάρουν, να πικάρουν τους αντιπάλους τους. Τώρα περιμένουν πώς και πώς, λέει, να σηκωθεί ο Βοτανικός, θα πάρει και το Europa League ο Ολυμπιακός. Είναι οι ωραίες έτσι, ιστορίες πειράγματος. Πολλά περισσότερα βεβαίως στο μεσημεράκι, στο αθλητικό μας μαγκαζίνο. Επίσης, να πω χθες ότι είναι αυτό που λένε, γελάνε και τα κοκόρια του Ολυμπιακού, το ποδοσφαιρικό τμήμα, το οποίο γλίτωσε και ένα γύρο στο προκριματικά του Champions League, γιατί η Aston Villa νίκησε με 2-1 την Manchester City, τερμάτισε τέταρτη στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακός κέρδισε την μία θέση που άνοιξε στα προκριματικά, θα μπει από τον τρίτο προκριματικό γύρο και κερδίζουν βέβαια οι Ερυθρόλευκοι και 15 μέρες επιπλέον διακοπές και περισσότερο χρόνο για το διοικητικό κομμάτι, για τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού. Αυτά και άλλα πολλά, 2:30 εδώ με όλους τους συναδέλφους στην εκπομπή μας στα σπορ.
0: Και αύριο με το Σαραντάκο.
1: Ο Σαραντάκος τώρα, πίστεψέ με, να έχει υπομονή από το πρωί μέχρι, μάλλον από την πρώτη καλημέρα μέχρι το πρώτο αντίο.
0: Εντάξει, το δικαιούται, το δικαιούται. Ναι, και αυτός και όλοι σας. Λοιπόν, καλή συνέχεια, εμείς τα λέμε αύριο. Το μεσημέρι ακούτε Λουκά Θεοφανόπουλο και τους υπόλοιπους συναδέλφους για πιο αναλυτικά του τι συνέβη χθες και στον αγώνα και τα επινίκια. Και εμείς αύριο πάλι λίγο μετά τις 7.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός που υπέταξε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης μπροστά σε 18.000 οπαδούς του στο Final Four της Αθήνας. Μοναδικές στιγμές τα ξημερώματα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Γιάννης Μόραλης. Αν συνάψω, συμφωνία με το Ιράν θα είναι καλή και σωστή, καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα, αναφέρει σε ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχουν σημεία με διάσταση απόψεων, μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές. 6 κόμματα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου θα παραχωρήσει στις 10:20 ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Δημογραφικό 2026. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων σήμερα με κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας, οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Έθριος με νεφώσεις σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι μέτρη έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του Καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
5: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Καλημερούδια, καλή εβδομάδα σε όλους φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτριες κανάλι 1.90.4. Τι κάνετε, πώς είστε? Ξεκινήσαμε σήμερα με μια ηλιόλουστη Δευτέρα. Για το καιρό θα πούμε σε λίγο, γιατί είχα την ελπίδα τώρα που τα έψαχνα ότι θα μας βγάλει όλη την εβδομάδα ηλιόλουστη, έτσι όπως κοίταγα εχθές προχθές. Παρόλα αυτά, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε αλλαγές, θα έχουμε κάποιες καταιγιδούλες, θα έχουμε κάποιες βροχές, θα τα πούμε όλα λίγαν συντόμως. Θα ξεκινήσω με την κίνησή μας, να προλάβω όσους τώρα ετοιμάζονται να βγουν και να αρπάξουν αυτή την υπέροχη Δευτέρα. Θα βρείτε λίγο κίνησούλα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το Αιγάλεο μέχρι και την Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό η κίνηση απλώνεται λίγο μέχρι και τη Λυκόβρηση και μετά ξεκινάει από τα Βρυλίσια μέχρι και το Μαρούσι στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο, προς Κόρινθο. Η Κηφισίας έχει τμηματικά θέματα όπως και η Μεσογείων, τα οποία καταλήγουν στο τριγωνάκι μας, το αγαπημένο Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας. Το κέντρο ουσιαστικά είναι λίγο κόκκινο. Καταβαίνοντας στην Καρέας δεν θα συναντήσετε τίποτα. Το ίδιο ισχύει και για τη Βουλιαγμένη. Παρ' όλα αυτά, στη λεωφόρο Ποσειδώνος θα βρείτε λίγο κίνηση μετά την λεωφόρο Αλίμου στο ύψος του Φλίσβου, Παλαιοφαλήρου Εδέμ και τα σχετικούλια. Και συνεχίζοντας στον Πειραιά, στην είσοδο στην Μικράς Ασίας και στην Κόνονος, λίγο η Γούναρη, πολύ λίγο. Και κλείνω με λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο από το Δαφνί και κάτω μέχρι περίπου τον Σκαραμαγκά. Εντάξει, δεν τα βλέπουμε και πολύ ζώρικα. Η αλήθεια είναι, τώρα που ερχόμουν από νότια, κύλησα μια χαρά και δεν με πήγε από στενά και τέτοια. Ήρθα από λεωφόρο Ποσειδώνος φυσιολογικά. Κίνηση δεν συνάντησα. Τρομερή, οπότε νομίζω το έχουμε. Με Night Air ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε με Closer από Carla Dust, ένα ωραίο 8-λεπτό τραγούδι με έτσι ωραίους ρυθμούς ταξιδιάρικους, και με αυτούς τους ρυθμούς θα περάσω στον καιρό μας, όπου στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας μας αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικούς αμόμβους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με τάσεις 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-28-29 βαθμούς. Έχει ζέστη, έχει, η αλήθεια είναι λίγο αυτή την κουφόβραση, λίγο σαν να βράζουν τα πράγματα κάτω από τα πόδια μας, και σιγά σιγά να ανεβαίνει αυτό. Σιγά σιγά όσο θα σφίζει το καλοκαίρι, νομίζω η ζέστη θα ανεβούν, αλλά δεν πειράζει, εδώ θα είμαστε, θα δροσιζόμαστε με ωραίες μελωδίες. Και όποτε μπορούμε θα αρπάζουμε την ευκαιρία να πηγαίνουμε λίγο στη θαλασσίτσα, νομίζω sounds like a plan. 10 και 11 πρώτα λεπτά στο μικρόφωνο Κάτια Ταραμπάνκο και στη μουσική, παρέα με Αλκίνο, Σύφνιο και Δημήτρη Μορφέση, οι φίλοι μου, καλημέρα αγόρια, στον ήχο. Συνεχίζουμε λίγο με Closer και επανέρχομαι σιγά σιγά με τα σαν σήμερα, γιατί έχουμε πραγματάκια να πούμε.

Εντάξει, ακολουθεί μία είδηση. Μοριακά του επίπεδου ουρανός είναι μπλε και ο ήλιος ανατέλει κάθε μέρα. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, 13 χρόνια μετά στέφηκε πρωταθλητής της Ευρώπης. Όπως και το 13 πέρασε πάνω από τη Ρεάλ, 92-85, κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. Και παιδιά, θα ήθελα να σας πω ότι σαν σήμερα συγκεκριμένα, πέρσι η Φενέρμπαχτσε επικρατεί τη Μονακό με 81-70 και αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπη στην καλαθοσφαίριση ανδρών. Ναι, είναι ο δεύτερος τίτλος για την ομάδα Κωνσταντινούπολης. Στο μικρό τελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 97-93. Και γυρνάω στο σήμερα, ένα χρόνο μετά, έρχεται ο Ολυμπιακός μας και καταβροχθίζει και τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή και επικρατεί και τη Μονακό και κατεφέρνει και βάφει όλο το λιμάνι. Βασικά, νομίζω όλη την Ελλάδα, νομίζω, ακούγονταν εικόνες. Με πήρε και η μαμά μου τηλέφωνο κατατρομαγμένη χθες κατά τις 12 παρά. Μου λέει, τι γίνεται! Και άκουγα τις εικόνες από μέσα, γιατί Πειραιά μεγάλωσα, Πειραιά είναι η μανούλα. Και της λέω, πήρε πρωτάθλημα στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός. Α, εντάξει. Όλα καλά μου. Της λέω, και εδώ πέρα τα ίδια γίνονται νότια. Να προσέχεις. Συγχαρητήρια λοιπόν για αυτή την κατάκτηση. Ποδοσφαιρικά μπορεί να μην κατάφερε να πάρει τα πράγματα που ήθελε, αλλά μπασκετικά έδειξε για άλλη μια φορά ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει. Λοιπόν, σαν σήμερα, παιδιά, διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων και... Εδώ έχω, ας πούμε, δύο ημέρες, τις οποίες τις ψιλοανέλησα γιατί είχα απορία να καταλάβω. Γιατί. Ημέρα της πετσέτας σήμερα. Και λέω, γιατί ημέρα της πετσέτας? Και λέει, κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου οι φανατικοί θαυμαστές του έργου του συγγραφέα Douglas Adams δεν το ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μια πετσέτα σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν το stop, όπως αναφέρεται στο πιο γνωστό έργο του Adams, το χιουμοριστικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας «Γυρίστε το γαλαξία με το stop». Οπότε αν δείτε πουθενά εκεί έξω έναν να κυκλοφορεί με μια πετσετούλα, είναι λάτρης του Douglas Adams και έχει διαβάσει σίγουρα το βιβλίο «Γυρίστε το γαλαξία με το stop». Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να το διαβάσω αυτό το βιβλιαράκι. Να θυμηθώ να το πάρω. Anyway. Και η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Χρόνια πολλά, αδερφό μου. Είναι η ετήσια γιορτή αυτών που λατρεύουν τις νέες τεχνολογίες. Ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία του Ισπανού blogger Herman Martinez, γνωστό με το διαδικτυακό όνομα Señor Buebo. Δεν ξέρω αν κάποιος εδώ πέρα κομπιουτεράκιας μας ακούει και τα γνωρίζει όλα αυτά. Μπορεί να το επιβεβαιώσει στο 6951-904-904. 6951-904-904. Η πρώτη εκδήλωση έγινε 25 Μαΐου 2006 στη Μαδρίτη, όπου 300 κομπιουτεράδες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Ισπανικής πρωτεύουσας και έπαιξαν Pac-Man. Από τότε, 25 Μαΐου, καθιερώθηκε ως ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων, Geek Pride Day. Και μέσα σε αυτά έχουμε και η μέρα θυροειδούς και η παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Και δεν μπορώ να σας διαβάσω, αν θέλετε, έτσι μια μικρή λεπτομέρεια. Αυτό έλαβε χώρα με ψήφισμα 7 Μαΐου του 2024. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε μόχρονα την 25η Μαΐου ως Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου με πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία άνοικε στον Μπαχρέιν, τη Λιβύη και το Τατζικιστάν με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την έναρξη του πρώτου Ολυμπιακού τουρνουά ποδοσφαίρου στο Παρίσι, το οποίο ήταν το πρώτο διεθνές ποδοσφαιρικό τουρνουά στην ιστορία με εκπροσώπηση όλων των περιοχών του πλανήτη. Άντε, τι ωραία. Αυτά σαν γιορτές σήμερα και για τους λάτρεις μας των κόμιξ. Σαν σήμερα το 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, ο Dippy Dog ή γνωστότερος ο Goofy. Και εδώ θα κάνω μια παύση, θα ακούσουμε λίγο από Closer, συνεχίσαμε στο Sate από Madux. Και θα επιστρέψω με Star Wars που κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία η πρώτη, ο πόλεμος των άστρων του George Lucas, και θέλω να σας διαβάσω λίγο πώς κατέληξε ο George Lucas να γράψει και να ασχοληθεί με τα Star Wars και έχει ενδιαφέρον.

0: love the way you say it, say it.
1: George Lucas, λοιπόν, Αμερικανός σκηνοθέτης και επιχειρηματίας στο χώρο του κινηματογράφου. Η επίδρασή του στην 7η τέχνη είναι τεράστια, παρόλο που το καθαρά σκηνοθετικό του έργο μετριέται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Είναι ο άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει οπτικό εφέ, δηλαδή πόσο θεαματική μπορεί να είναι μια κινηματογραφική μάχη στο διάστημα. Άλλωστε, είναι ο δημιουργός και ο αρχικός σκηνοθέτης της σειράς των κινηματογραφικών ταινιών «Πόλεμος των Άστρων». Γεννημένος το 14 Μαΐου του 1994 στο Μοντέστο της Καλιφόρνιας από γονείς αγγλογερμανικής καταγωγής. Από μικρός γοητεύτηκε από τον κόσμο των κόμιξ και έδωσε το παρόν μαζί με τους γονείς του στα εγγένεια της πρώτης Disneyland του 1955. Αρχικά δεν είχε σκοπό να ασχοληθεί με τη βιομηχανία του θέαματος, ήθελε να γίνει οδηγός αγώνων αυτοκινήτου. Ώσπου ένα σοβαρό ατύχημα άλλαξε την κοσμοθεωρία του για πάντα. Στο κρεβάτι του πόνου, λοιπόν, με αρκετά σπασμένα πλευρά και τραυματισμένους πνεύμονες, ανέπτυξε τη θεωρία της δύναμης, force, μιας αόρατης ενέργειας που υπάρχει στο σύμπαν, ικανής να υπηρετεί το καλό ή το κακό, ανάλογα με το ποιος την είχε στα χέρια του. Μέσα στο μυαλό του γεννήθηκε τότε η φιλόδοξη ιδέα για ένα διαστημικό έπος που θα έγραφε ιστορία. Ήταν απόφοιτος σχολής κινηματογράφου του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, LA, όταν κέρδισε μια υποτροφία για να παρακολουθήσει τα γυρίσματα της ταινίας του Francis Ford Coppola. «Δεν θα γυρίσω το βράδυ» του 69. Έγινε βοηθός και μαζί στα τέλη του ίδιου χρόνου ίδρυσαν την κινηματογραφική εταιρεία American Zoetrope. Εδώ μια ανατελεία, νομίζω ότι, αν και δεν μας το αναφέρει, με κάτι πρόχειρους υπολογισμούς, ο Λούκας είχε την άνεση να ασχοληθεί με αυτό που ήθελε στη ζωή του. Έγινε, λοιπόν, βοηθός, όπως είπαμε, έχοντας γυρίσει μόνο μια ταινία της επιστημονικής φαντασίας THX 1138. Ο George ίδρυσε το 72 τη δική του εταιρεία παραγωγών, επειδή ήθελε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να μην εξαρτάται από τους γραφειοκράτες του Hollywood. Μόλις ένα χρόνο αργότερα, όλοι γνώριζαν το σκηνοθέτη της μεγάλης κινηματογραφικής επιτυχίας American Graffiti, μιας αυτοβιογραφικής νοσταλγικής ταινίας με θέμα τους ανέμελους Καλιφορνέζους έφηβους της δεκαετίας του 60 που άκουγαν Beach Boys και αγνοούσαν ακόμα την εμπλοκή της χώρας τους στο Βιετνάμ. Η ταινία έκανε μεγάλη αίσθηση και ήταν υποψήφια για 5 βραβεία. Μετά δε, η ιδέα της ιστορίας, όμως, που διαδραματίζεται μια φορά και έναν καιρό σε ένα μακρινό γαλαξία, εξακολουθούσε να τον βασανίζει. Άρχισε να γράφει το σενάριο του Πολέμου των Άστρων, λοιπόν, και στο μεταξύ ίδρυσε δύο. Γιατί έχουν σημασία αυτές οι μικρές λεπτομέρειες. Στο μεταξύ ίδρυσε, λοιπόν, δύο εταιρείες ειδικά για την δημιουργία της ταινίας, την Industrial Light and Magic για τα οπτικά εφέ και την Skywalker Sound για τον ήχο. Η ταινία είναι τρία πράγματα, νομίζω. Είναι, για μένα, ο ήχος, είναι η εικόνα και είναι το acting. Το acting που μου αρέσει πολύ υποκριτική και προσπαθώ να ασχοληθώ και με αυτήν. Αλλά ουσιαστικά είναι δύο πράγματα. Ήχος και εικόνα, σωστά. Γι' αυτό δεν επενδύσανε και πάρα πολύ στους κινηματογράφους, στο Dolby Surround, να τα ακούς έτσι σαν να βρίσκεσαι εκεί μέσα. Ο άνθρωπος, προκειμένου να κάνει την ταινία των ονείρων του και αυτό το σενάριο που είχε γράψει και είχε φανταστεί, ίδρυσε όχι απλά. Δεν έγραψε απλά σενάριο και πήγε να τη σκηνοθετήσει. Τα έκανε όλα από το μηδέν. Στα πρώτα, λοιπόν, αυτά βήματα είχε την καθοριστική βοήθεια της Mother Marcia Griffin, την οποία ήταν παντρεμένος και 14 χρόνια. Αρκετά στούντια έκλεισαν την πόρτα στο Λούκας και το παράξενο διαστημικό παραμύθι, στο διαστημικό παράξενο παραμύθι του, τέλος πάντων, προτού η 20th Century Fox φανεί αρκετά έξυπνη ώστε να δώσει ευκαιρία. Και εδώ έρχομαι και απορώ. Ο άνθρωπος έχει ήδη βγάλει μια ταινία η οποία έχει κάνει αίσθηση υποψήφια για 5 Όσκαρ και έρχεται με μια καινούρια. Και όλα τα στούντιο του κλείνουν την πόρτα. Σε κάτι τέτοια βλέπουμε ότι είναι πολύ πολύ μπροστά ο δημιουργός και ο καλλιτέχνης. Όπως και αυτοί που είχαν κάνει και το La La La Land. Πολλοί τους κλείσαν την πόρτα και τελικά, τέλος πάντων, άλλη μέρα αυτή η ιστορία. Ο Πόλεμος των Άστρων, λοιπόν, το 77 κερδίζει 7 Όσκαρ με κάτι πρόχειρους υπολογισμούς. Έσπασε όλα τα προηγούμενα ρεκόρ σε εισπράξεις και δημιούργησε μια ολόκληρη γενιά φανατικών οπαδών της δύναμης του Force. Ο Λούκας δεν σκηνοθέτησε τα επόμενα επεισόδια της κινηματογραφικής σειράς, αφοσιώθηκε στην εξέλιξη των κινηματογραφικών εφέ, τελειοποιώντας τις εντυπωσιακές στρατιές από ρομπότ και τις διαστημικές μητρόπολεις του, ενώ ασχολήθηκε προσωπικά με τον εξυγχρονισμό των ηχητικών συστημάτων των αιθουσών. Μάλλον σε αυτόν οφείλουμε, λοιπόν, το Dolby Surround. Το 99 επανήλθε όπως είχε υποσχεθεί με την πολύ αναμενόμενη νέα τριλογία του Πολέμου των Άστρων, εντυπωσιακότερη σε εικόνες από κάθε προηγούμενο και φροντίζοντας όπως πάντα για τις απαραίτητες ισορροπίες, γιατί όπως είχε πει, το εφέ είναι ένα εργαλείο για να αφηγηθεί στην ιστορία. Ένα εφέ χωρίς την ιστορία είναι ένα πολύ βαρετό πράγμα. Ενδιάμεσα συνεργάστηκε με Spielberg στη ταινία φαντασίας Indiana Jones και η κυνηγή της χαμένης Κιβωτού. Το 80 έκανε την παραγωγή της ταινίας Καγκεμούσα με τον Κουρασάβα. Οι ταινίες του οποίου οι ήρωες με σαμουρά αποτελούσαν μία από τις πηγές έμπνευσης του για το πόλεμο των άστρων. Σαφώς είναι ένας από τους πλουσιότερους Αμερικανούς αυτή τη στιγμή, το 20 τουλάχιστον. Έχοντας πουλήσει και την εταιρεία παραγωγής στη Disney, αφιερώνει περισσότερο χρόνο του σε φιλανθρωπικά έργα, τη δεύτερη σύζυγό του και τα 4 παιδάκια του. Η σειρά των ταινιών, έτσι για να τη θυμηθούμε, επεισόδιο 1 Star Wars, η αόρατη απειλή, οι πρεμιέρες που σας αναφέρω είναι στην Ελλάδα, το 99. Η σειρά, όχι που βγήκανε, η σειρά των ταινιών. Το 2002 βγήκε η δεύτερη ουσιαστικά, το 2005 βγήκε η τρίτη, η εκδίκηση των Sith. Η τέταρτη είναι η πρώτη, μια νέα ελπίδα, πρεμιέρα στην Ελλάδα του χειμώνα του 77. Η πέμπτη είναι η δεύτερη, η αυτοκρατορία αντεπίθεται, του 80 πρεμιέρα εδώ. Η έκτη είναι η τρίτη, η επιστροφή των Jedi του 83 και μετά πάμε στην έβδομη όπου η δύναμη ξυπνάει, η ταινία του 15, του 17 και του 19, η τελευταία Jedi και η άνοδος. Και νομίζω, Αλκίνο, έχουμε άλλη μια πρεμιέρα της προάλλης που μου είπες. Έχουμε άλλη ταινία που είχε. Άλλες δύο, ε. Πολύ ταινία, εκεί είπαν... Αχα. Μάλιστα, 10 ταινιούλες, μάνι μάνι. Είναι να βλέπουμε, 10, 11. Και πολλές σειρές, είμαι σίγουρη. Σαν σήμερα λοιπόν έγινε η πρεμιέρα της πρώτης του ταινίας και σαν σήμερα του 83 διαλέγει μάλλον αυτή την ίδια ημερομηνία. Ο Λούκας του ταιριάζει, τον πήγε καλά την πρώτη φορά. Το 83 λοιπόν σαν σήμερα συνεχίζεται και κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η επιστροφή των Jedi, η τρίτη του ταινία μου. Μουσικούλα ακούμε, δεν έχουμε ακόμα διάλειμμα. Συνεχίζουμε με... Follow the River, το ακούσαμε το River, το Rio Costa, Inner Light από Elderbrook. Όχι, δεν είμαι εκεί. Α, ναι, τώρα. Follow the River από Rio Costa, η ώρα στα 26 λεπτά, 10 και 26 και μετά από αυτό περνάμε σε διάλειμμα.

Δεν πειράζει. Βάζω μία πάσα γρήγορα, θα περάσουμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να το τσιμπήσουμε λίγο αυτό το θέμα. Στο πρωινάδικο εδώ πέρα στη τηλεόραση δείχνει αυτή τη στιγμή το Robert Harward, άμα θες googlare τον. Ο άλλος στο διαδίκτυο λέει για τη μάσκα σε ζωντανή σύνδεση. Είναι δημοσιογράφος και φαίνεται από κάτω σαν να μην έχει, σαν να φοράει μάσκα. Επιστρέφω κανάλι 90,4. Είχα λίγα δεύτερα ακόμα. Δεν πειράζει.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4.

And we are back, κανάλι 1,90,4. Στο μικρόφωνο και στη μουσική Κάτια Ταραμπάνκο, στον ήχο Αλκίνο Σιβνιός και Δημήτρης Μορφές. Συνεχίζουμε με Inner Light από Elderbrook και Bob Moses. Και θα συνεχίσω τα σαν σήμερα, όπου το 2001 ο 32χρονος Eric Wayne Henmeyer είναι ο πρώτος τυφλός, παρακαλώ, που φτάνει στην κορυφή του Everest. Την ίδια χρονιά, την υψηλότερη κορυφή του κόσμου πατά και ο γυρεότερος ορειβάτης, ο 64χρονος Αμερικανός Sherman Bull. Έχω την τιμή και την χαρά να γνωρίζω τον Μάριο τον Μάριο, έναν πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος πριν πάρα πολλά χρόνια, πόσο είναι συνομήλικοι είμαστε, πριν καμιά δεκαετία νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το παιδί ήταν πολύ παχύσαρκο, δούλευε βράδυ, ποτά από εδώ, ξενύχτια πράγματα, και μία μέρα ένας φίλος του τον ανεβάζει στον Όλυμπο, είναι Θεσσαλονικιός ο Μάριος. Τον ανεβάζει λοιπόν στον Όλυμπο για ορειβασία, όχι για τρέξιμο. Σαφώς, γιατί το λέω το τρέξιμο, γιατί ο Μάριος κατέληξε υπερμαραθωδρόμος και τρέχει κάτι 400 χιλιόμετρα στην Ανταρκτική και στον Αμαζόνιο, ξέρω εγώ, 4 μέρες συνεχόμενες. Και είχε ανέβει στο Everest. Είχα παρακολουθήσει όλη του την πορεία και την διαδικασία. Και σίγουρα, παιδιά, σίγουρα σας το λέω, δεν είναι καθόλου εύκολο. Γιατί σαφώς οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν χάνουν την ζωή τους έτσι από μικρά λαθάκια ή κατά λάθος. Είναι ακραίες οι συνθήκες, το σώμα σπάνια του ανθρώπινου ανταπεξέρχεται σε αυτό, παρά μόνο να έχεις κάνει προετοιμασία μπορείς, φαντάζομαι, να ανέβεις εκεί πάνω και να γίνει και πάρα πάρα πολύ ελεγχόμενα, σταδιακά και σαφώς το γεγονός ότι ανέβει και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει όραση, δεν βλέπει, και ένας άνθρωπος ο οποίος κοντεύει τα 70, δεν είναι ψιλοπίδημα, κατόφθορμα. Μία παύση εδώ για να πω σωστά το όνομα του Μάριου, γιατί είναι ντροπή από πλευράς μου να μην σας το μοιράζομαι σωστά. Μάριος Γιαννάκο, καλά το έλεγα στην αρχή. Όπου ο Μάριος, λοιπόν, παιδιά, αυτό, άμα και τον γκουγκλάρετε, βγαίνει πρώτος και έτσι με τη στολή του ΟΙΚΑΣ που ήταν, είναι ένα αξιοθαύμαστο, άξιο παιδί, και να τον χαίρεται όλη του οικογένεια για το πλάσμα που μεγαλώσανε. Και σύντοτι, τέλος πάντων, άμα το ψάξετε θα δείτε πάρα πολλά όμορφα πράγματα και κατουρθώματα του Μάριου. Συνεχίζω με μια έτσι πιο ιδιαίτερη είδηση. Του 2009, λοιπόν, γενικά οι Σεραίοι τους αρέσουν τα πολύ μεγάλα πράγματα από ό,τι φαίνεται, γιατί μετά τη μεγαλύτερη μπουγάτσα στον κόσμο, οι Σεραίοι κατακτούν ακόμα μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness, τηγανίζοντας μέσα σε 4 ώρες 1.000 μπιφτέκια που βουβαλίσει ο κρέας συνολικού βάρους 312,5 κιλών. 312 κιλά, 313 κιλά δηλαδή κρέατος σε 4 ώρες. Βλέπω, έχω τσιμπήσει την προσοχή σου, Δημήτρη. Το εγχείρημα αυτό πραγματοποιείται στα πλαίσια του δεύτερου φεστιβάλ γαστρονομίας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και πήραμε την πρωτιά. Φαντάζομαι τα φάγανε μετά όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ καν να διανοηθώ τη σκέψη ότι μετά έστω λίγο, στο μικρή ποσότητα από όλη αυτήν πετάχτηκε. Γιατί τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας να μπαίνουμε να μαγειρεύουμε χιλιάδες τόνους φαγητά για να μπούμε σε ένα βιβλίο το οποίο ένας Θεός ξέρει άμα θα υπάρχει στις επόμενες εκατοντάδες χρόνια, και να το πετάμε στο τέλος. Όχι, λάθος. Λοιπόν, κλείνοντας σαν σήμερα, το 2010 το τηλεσκόπιο Hubble συλλαμβάνει το άστρο VASP-12 να καταβροχθίζει τον εξωπλανήτη VASP-12b. Έχουν ξεμείνει από ονόματα λογικά εκεί στη NASA. Θα το καταπιεί, αν σας ενδιαφέρει, μέσα στα επόμενα 10 εκατομμυριάκια χρόνια. Καλά να είμαστε, να το παρακολουθούμε. Εδώ από το κανάλι 1,90,4. Α, και σαφώς, να πω και τα χρόνια μου πολλά. Οριακά Έλληνας έγινε με τόσο καιρό που κάτσε εδώ πέρα στη Λένορμαν και έκανε γυρίσματα εδώ, λες και δεν έχουμε
δικούς μας ηθοποιούς να κάνουν γυρίσματα. Στο Σίλιαν Μέρφυ αναφέρομαι, σε αυτόν τον υπέροχο γαμώτο Ιρλανδό, καταπληκτικό ηθοποιό, ο οποίος μου αρέσει και για την, και για την μούρη του, αυτή την άγρια, την, δεν ξέρω, αυτό το περίεργο, το ψυχρό, το την έκφραση φτάνει κάτι. Τις ικανότητες του στην υποκριτική δέση. Δηλαδή ο άνθρωπος γεννήθηκε νομίζω γι' αυτό, και για τη στάση του γενικά, ο τύπος παίζει μουσικούλα σε μια ιρλανδική pub που του αρέσει και συνεχίζει αυτό που, του, που τον γεμίζει, και μου αρέσει γενικά που είναι χαμηλών τόνων και δεν είναι αυτό το Hollywood star quality που έχουν οι περισσότεροι γύρω γύρω και που προσπαθούν οι δικές μας εδώ πέρα να αρπάξουν πηγαίνοντας στις κάνες και δείχνοντας πόσες τραβάνε φωτογραφίες που δεν τις τραβάνε κανένας. Αλλά τέλος πάντων, χρόνια πολλά στον Σίλιαν Μέρφυ και στον Κωστή, τον Μαρτάκη, τον τραγουδιστή μας εδώ πέρα, τον ράψω εδώ μας. Ζώδια σε λίγο. Μια ανασούλα, λίγο μουσικούλα και συνεχίζουμε με Outer Space. Το Inner Bloom είναι αυτό. Yes. Inner Bloom από Rufus du Sol.

Α, δεν θα ακούσουμε σήμερα μουσική. Εγώ θέλω σήμερα μπύρι μπύρι. Καλημέρα, Κατερινιό μου. Για να μπω στο μήνυμα, να δω λίγο πώς μου πήγε στα προφίσενση. Πιστεύω τα πήγα πολύ καλά το Σάββατο στο πτυχίο. Στην αρχή είχα λίγο άγχος, αλλά μετά είμαι πιο χαλαρή. Δεν δυσκολεύτηκα πολύ. Μπράβο σου, κορίτσι μου, όμορφο. Νομίζω ότι εφόσον το γράφεις και από μόνη σου, το έχουμε καταφέρει, το έχεις καταφέρει. Συγχαρητήρια. Αναμένουμε μόνο ότι είναι το τέτοιο, την τελική σφραγίδα, να το πω έτσι. Μπράβο, μπράβο, κορίτσι μου. Τώρα λίγο ξεκούραση, ε. Χρειάζεται να κάνουμε και λίγο πίσω όταν καταφέρνουμε κάτι με επιτυχία. Λοιπόν, ζώδια, κριάρια μου. Η Δευτέρα σε καλεί να διαχειριστείς πιο σοβαρά οικονομικά ζητήματα και υποχρεώσεις που ίσως είχες αφήσει στην άκρη. Μπορεί να προκύψει μια συζήτηση γύρω από χρήματα, κοινά έξοδα ή μια επαγγελματική συμφωνία που απαιτεί την προσοχή στις λεπτομέρειες. Στα αισθηματικά, τα συναισθήματα είναι έντονα και δεν αποκλείονται ζήλιες ή ξεκαθαρίσματα σε μια σχέση. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μπορεί να αποκτήσει γρήγορα έντονο ψυχολογικό βάθος. Αρκεί να είναι καλό. Ταύρε, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας και φαίνεται πως κάποιο πρόσωπο θα παίξει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις σου. Ενδέχεται να υπάρξουν εντάσεις αν νιώσεις ότι οι άλλοι δεν σέβονται τις ανάγκες ή τα όρια σου, όμως η ημέρα προσφέρει και ευκαιρίες για ουσιαστικές συζητήσεις. Επαγγελματικά μπορεί να γίνει μια πρόταση που θα σε βάλει σε σκέψεις για αλλαγές μέσα στο επόμενο διάστημα. Αισθηματικά, αν βρίσκεσαι σε σχέση, η ανάγκη για σταθερότητα είναι έντονη. Αν είσαι solo, ένα πρόσωπο από το παρελθόν ή ίσως επιστρέψει απρόσμενα. Μη μου ακούτε εμένα που κάθε φορά που διαβάζω πρώην παρελθόν και κάτι τέτοια κάνω ή και τέτοια επιφωνήματα. Ο καθένας έχει την ιστορία του και άμα έχετε μία σχέση στην οποία έχετε κάπως σας τα φέρει η ζωή και χωρίσατε για χύψη λόγους, normal λόγους, και έχετε μία πολύ όμορφη σχέση τώρα και υπάρχει το ενδεχόμενο της επιστροφής. Μην ακούτε εμένα που κάνω γιατί εμένα δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο, γι' αυτό κάνω έτσι. Αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Εγώ είμαι αυτής της άποψης και ξαναλέω, αν είσαι κάπου καλά και ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου, η προηγούμενη, η πρώην σύζυγος ή σύζυγος, κάπως κάτι έχει ξαναρχίσει να δένει και να είναι έτσι όμορφο και ζεστό, αρκεί αυτή τη φορά να γίνει σωστά, ε. Λοιπόν, οπότε για τα βράκια έχουμε κάτι απρόσμενα. Δίδυμη, η καθημερινότητά σου αποκτά γρήγορους ρυθμούς και ίσως θα χρειαστεί να οργανώσεις καλύτερα το χρόνο και τις υποχρεώσεις σου. Επαγγελματικά, οι εξελίξεις είναι συνεχείς και μπορεί να σου ζητηθεί να πάρεις άμεσα αποφάσεις. Στα αισθηματικά, η διάθεσή σου αλλάζει εύκολα, γι' αυτό μπορεί να μπερδέψει το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Μία νέα γνωριμία μέσα από κοινωνικό ή επαγγελματικό περιβάλλον δεν αποκλείεται να εξελιχθεί γρήγορα για τους ελεύθερους. Καρκινάκια, η ημέρα σε φέρνει πιο κοντά στις προσωπικές σου ανάγκες και στην ανάγκη να νιώσεις ασφάλεια και σταθερότητα. Η δημιουργικότητα και η συναισθηματική σου έκφραση ενισχύονται, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει μια ευχάριστη εξέλιξη και στα αισθηματικά. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, μπορεί να περάσεις πιο ουσιαστικές στιγμές με το τέρι σου. Στα επαγγελματικά, για τους ελεύθερους δεν λέει τίποτα. Στα επαγγελματικά, μια ιδέα ή πρόταση φαίνεται να εξελιστεί θετικά, όμως χρειάζεται υπομονή και σωστή οργάνωση. Οπότε οι ελεύθεροι καρκίνοι δουλεύετε non-stop. Λιοντάριο. Yes, Δημήτρη. Yuppie. Yeah. Τι έλεγα. Λιοντάρια, το σπίτι, η οικογένεια και τα ζητήματα που αφορούν την προσωπική σου ζωή σε απασχολούν περισσότερο σήμερα. Ίσως χρειαστεί να λύσεις μια παρεξήγηση ή να πάρεις μια θέση σε οικογενειακή υπόθεση που έχει δημιουργηθεί ένταση. Good luck with that. Παράλληλα, η ημέρα σε κάνει πιο εσωστρεφή. Στα επαγγελματικά, καλό είναι να αποφύγεις συγκρούσεις με άτομα εξουσίας ή συνεργάτες. Και στα emotional, στα συναισθηματικούλια μας, η ανάγκη για προσοχή και επιβεβαίωση είναι αυξημένη. Λιοντάρια μου, τι έγινε, έχουμε πτώσει αυτοπεποίθηση του λιοντάρι και πτώσει στην αυτοπεποίθηση. Καλέ, ποιος φούρνος γραμμίστηκε δευτεριάτικα. Παρθένη, οι συζητήσεις, οι επαφές και οι μετακινήσεις αυξάνονται σημαντικά και η μέρα φέρνει πληροφορίες που μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις μια κατάσταση. Επαγγελματικά, ένα νέο δεδομένο ή μια πρόταση φαίνεται να σε βάζει σε διαδικασία σκέψη

Για τα επόμενα βήματα στα προσωπικά η επικοινωνία παίζει καθοριστικό ρόλο και μπορείς να λύσεις μια παρεξήγηση αν μιλήσεις ανοιχτά. Ωστόσο, απόφυγε την υπερβολική κριτική ή την ανάγκη να ελέγχεις τους πάντες γύρω σου. Ζυγή. Η προσοχή στρέφεται κυρίως σε οικονομικά ζητήματα και σε αποφάσεις που αφορούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Ίσως χρειαστεί να επανεξετάσεις ένα έξοδο ή να βάλεις όρια σε ανθρώπους που ζητούν συνεχώς περισσότερα από εσένα. Επαγγελματικά ή με ερευνοή, συμφωνίες και πρακτικές λύσεις. Αρκεί να κινηθούμε με ρεαλισμό. Αισθηματικά αναζητάμε περισσότερη σιγουριά και ξεκάθαρες προθέσεις από ένα πρόσωπο ή από πρόσωπα που μας ενδιαφέρουν. Σκορπιοί, η σελήνη στο ζώδιο ενισχύει τη διέστηση, το πάθος αλλά και την ένταση των αντιδράσεων σου. Όπα, κάλμα, κάλμα, σκορπάκι. Δεν θέλουμε εντάσεις στις αντιδράσεις. Η ημέρα σε φέρνει στο επίκεντρο εξελίξεων και πολλοί θα στραφούν προς εσένα για απαντήσεις ή αποφάσεις. Επαγγελματικά μπορεί να υπάρξει μια ευκαιρία που θα σε βοηθήσει να αναδείξεις τις ικανότητές σου. Αισθηματικά τα συναισθήματα είναι βαθιά και οι εξελίξεις μπορεί να είναι καθοριστικές για το μέλλον μιας σχέσης. Τοξότες, η ημέρα καλή να χαμηλώσεις ρυθμούς, να δώσεις μεγαλύτερη σημασία στη ψυχολογία και την ξεκόρασή σου. Κάποια γεγονότα μπορεί να σε κάνουν να αναθεωρήσεις πρόσωπα ή καταστάσεις που μέχρι τώρα θεωρούσες δεδομένες. Επαγγελματικά, παρασκηνιακές συζητήσεις ή πληροφορίες θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις τι συμβαίνει γύρω σου. Αισθηματικά, η ανάγκη για ελευθερία παραμένει έντονη, όμως ένα πρόσωπο φαίνεται να σε πλησιάζει πιο ουσιαστικά. Για να δούμε πού θα κατασταλάξεις. Ιδροχό, τα επαγγελματικά βρίσκονται σε πρώτο πλάνο και δεν αποκλείεται να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις ή συζητήσεις γύρω από το μέλλον σου. Η ημέρα σε καλεί να δείξεις σοβαρότητα και αυτοπεποίθηση. Προσωπικά, ίσως δυσκολευτείς στον ισορροπικό χώρο, μπορεί να εξελιχθεί απρόσμενα. Διαβάζω εδώ πέρα, πριγκίψα Νταϊάννα σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο από την εμβληματική της εμφάνιση με το Revenge Dress. Μιλάμε για το Black Dress που είχε φορέσει αυτό το εντυπωσιακό και πουλάνε το αμάξι. Παναγία μου, τι γυναίκα ήταν αυτή. Τι γυναίκα και τι φάγανε, ρε γαμό. Τέλος πάντων. Αυτός είναι ο κόσμος μας, αλλά δεν θα σταθούμε σε αυτό. Ηχθείς. Η διάθεσή σου αλλάζει αισθητά και νιώθεις την ανάγκη να ξεφύγεις από τη ρουτίνα και τις πιεστικές καταστάσεις. Η ημέρα ευνοεί νέα σχέδια, ταξίδια, συζητήσεις και οτιδήποτε μπορεί να ανοίξει τους ορίζοντές σου. Στα επαγγελματικά, μια ενδιαφέρουσα πρόταση ή είδηση φαίνεται να σε βγάζει από την στασιμότητα. Αισθηματικά, η ανάγκη για βαθύτερη σύνδεση είναι έντονη και μια συζήτηση μπορεί να αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα μέσα σε μια σχέση. Good luck with that. Okay. Inner Bloom τώρα από Rufus Del Sol, σωστά, τέλεια, και θα συνεχίσουμε με Bones από Oliver Kolensky και επανέρχομαι.

Θα κλείσουμε μια πάρα πολύ ωραία έτσι ατάκα της Μόνικα Μπελούτσι. Ή γερνάς ή πεθαίνεις. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Στα 61 δεν είσαι πλέον στο κέντρο της προσοχής. Και αναφέρεται στην εμφάνιση, φαντάζομαι, και στις κάνες και τα σχετικά που εμφανίστηκε. Και φίλε, πόσο συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Πόσο δεν μπορώ να βλέπω τις γυναίκες αυτές που γύρω είναι γύρω στα 60, 70, 50 και έχουν τραβηχτεί, έχουν παραμορφωθεί στο πρόσωπό τους προκειμένου να μοιάζουν 20. Δεν γίνεται. Η γυναίκα είναι όμορφη σε κάθε ηλικία της. Είναι όμορφη αν αποδειχτεί τον εαυτό της. Ο άνθρωπος, όχι η γυναίκα, ο άνθρωπος είναι όμορφος. Και βλέπουμε περιπτώσεις σαν τη Μόνικα Μπελούτσι, σαν την Σαρλίς Θερόν, σαν την Τίλμπαν και άλλες πάρα πολλές, αρκετές, όχι πάρα πολλές, θέλουμε περισσότερες, οι οποίες έχουν αφήσει, έχουν κάνει 2-3 πραγματάκια να συντηρηθούν, αλλά έχουν αφήσει την όμορφη αυτή τη ραγάδα, το καιρό να φανεί στο πρόσωπό τους και πραγματικά είναι πιο ελκυστικές, εκθαμβωτικές και σεξουαλικές, συγγνώμη για την ώρα. Από ποτέ, κάθε με. Με αυτό κλείνω λοιπόν. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο να παραμείνουμε όπως είμαστε. Με ένα χαμόγελο στη μούρη μας είναι το πιο φθηνό. Είναι βασικά τζάμπα. Το πιο δωρεάν, όμορφο, ωραίο φάρμακο. Αντιγυραντικό, αντι, οτιδήποτε. Χαμόγελο στα μουτσούνια. Κίνηση μια γρήγορη θα σου πω. Μισό να ανανεώσω κανάλι 1.90.4, Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο και στη μουσική, παρέα με Δημήτρη Μορφέση και Αλκίνο Συφνιό στον ήχο. Η κίνηση μια χαρά είναι λίγο στην Αττική, στον Κηφισό θα συναντήσει, στη Φιλαδέλφια ένα κυτρινάκι, τίποτα παραπάνω. Ο Κηφισίας, Βουλιαγμένης, Μεσογείων, Ποσειδώνος, Πειραιάς, Κέντρο, τμηματικά λίγα πράγματα. Από όλους εμάς φιλιά πολλά, συνεχίζει η Άννα Ζαντίδου με το ενημερωτικό σας δελτίο και μετά καλύτερα οι δυο μας με Κατερίνα και Μαρία. Τα λέμε αύριο 10 το πρωί, κανάλι 1, 90.4. Τα πάμε!

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις ανάμεσα τους λογιστές και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. 3 εκατομμύρια ευρώ το όφελος του κυκλώματος. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για διακίνηση οπλισμού. 25 πιστόλια σε ταξιδιωτικό σάκο. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προοριζόταν σε μέλη εγκληματικών οργανώσεων. Αν συνάψω συμφωνία με το Ιράν, θα είναι καλή και σωστή, καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα, αναφέρει σε ανάρτηση ο Τραμπ. Υπάρχουν σημεία με διάσταση απόψεων, μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα. Συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου παραχωρεί αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου Δημογραφικό 2026. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων με κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας, οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που υπέταξε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης μπροστά σε 18.000 οπαδούς του στο Final Four της Αθήνας. Μοναδικές στιγμές τα ξημερώματα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου τον υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Γιάννης Μόραλης. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
5: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Και είναι όντως καλημέρα σήμερα. Ήταν κόκκινο όλο το τριήμερο, παιδιά. 11 με 12. Κατερίνα Δελιάννη στο μικρόφωνο. Μαρία Δελόγκα δεν έχουμε, γιατί πανηγυρίζει μέχρι τις 5.30 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο. Να πούμε ότι ήταν μια πολύ ωραία βραδιά για τους Ολυμπιακούς. Όσοι καταφέρανε και ήρθαν και στο Δημοτικό Θέατρο, πραγματικά ήταν εντυπωσιακή εμπειρία. Βέβαια, να πούμε ότι πήγε 5 η ώρα το πρωί μέχρι να φτάσει στο Πούλμαν. Καλά, βασικά θα πω όλη την ιστορία του Final Four όπως την έζησα εγώ. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Τίποτα, παιδιά, σήμερα τι να κάνω τώρα. Μία ώρα αυτά θα ακούτε. Θα σας πω βέβαια και για αυτούς που ήταν στο γήπεδο, γιατί είδα κάτι γνωστούς εδώ που τους κουβεντιάζουμε στην εκπομπή. Πάμε να ξεκινήσουμε, Αρκίνο. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο σήμερα. Την κατανόησή σας, παρακαλώ. Η μέρα είναι κόκκινη.

Για την διοργάνωση έχω να πω ότι δεν ήταν καλή η διοργάνωση. Θα μου πεις τώρα εσύ καλό θα έλεγες, παιδιά, εγώ πήγα στο γήπεδο, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Κανένας δεν υπήρχε εκεί πέρα να σε καθοδηγήσει, να σου πει που είναι μια θύρα, που είναι η άλλη, από πού μπαίνεις, από πού βγαίνεις. Είχανε 5 ελέγχους, ανάθυμα κι άμα ελέγχανε και καταλαβαίνανε τι γινόταν εκείνη την ώρα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν επέτρεπε η EuroLeague να αλλάξει το όνομα του εισιτηρίου, άπειρος κόσμος έμεινε απ' έξω, που πιστεύω ότι τα είχαν πληρώσει και όλα στα εισιτήρια, δεν πιστεύω ότι λέγανε όλοι ψέματα. Γενικά, χάος. Χάος, όταν λέμε χάος, χάος. Και επίσης τώρα που είναι εδώ πέρα και ο πρόεδρος του κουβεντιά σου, και η Μαρία. Και αυτό το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης, πια. Παραθυναίκου. Εντάξει, παιδιά. Οκ. Πάμε και καλύτερα, θα πω εγώ.

0: Και έχω την τιμή να έχω εδώ μαζί μου τον Λουκά Θεοφανόπουλο.
1: Για να μην είχες.
0: Γιατί να μην σε είχα, Λουκά, θέλω να σε έχω.
1: Να σου πω κάτι, κοίταξε. Καταρχάς, καλημέρα, Κατερίνα.
0: Δεν φέρνεις καλές ειδήσεις.
1: Ναι, είναι αυτό του σκοτζέκι κοντού που σου. Κάνει σχέδια και τα βλέπει ο Θεός και γελάει. Που λένε και οι παλιότεροι. Ξέρεις, σε μια ημέρα που πηρεάζει από το πρωί, βλέπει χαρούμενες φατσούλες. Εγώ δηλαδή ξεκίνησα από το σπίτι στις 8 παρά. Την ώρα που πηγαίναν τα πετσερίκια στο σχολείο, όλα αντιμένα στα ερυθρόλευκα με τα καπελάκια τους και τα κάνεις και χάζει, ειδικά αυτά τα παιδάκια του δημοτικού.
0: Έχουμε από την Παρασκευή γιορτή, 4 μέρες.
1: 4 μέρες και θα συνεχιστεί η γιορτή. Απλά έχουμε φάει και μια κατραπακιά τουλάχιστον όλοι όσοι τον γνωρίσαμε. Και αναφέρουμε βέβαια στην δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Παρασκευάτζα, ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος στην εθνική ομάδα, Ξάνθη, δραμηνός στη Δόξα Δράμας και βεβαίως μέλος του κλειστού κλαμπ των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού που κατέκτησαν τα 7 σερί πρωταθλήματα από το 98 μέχρι το 98, καλά θα έχω χάσει τα μέτρημα, μέχρι το 2003. Ο Παρασκευάτζας, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε τους τελευταίους μήνες από μια πολύ σπάνια πάθηση, την ALS, η οποία παραλύει το νευρικό σου σύστημα, του μίσου και όλα τα υπόλοιπα. Ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο εντάξει, ήταν φίλος, είχαμε τον κάνει πολύ παρέα όταν ήταν στον Ολυμπιακό, ένα παλικάρι, είναι χαρακτηριστική και μάλιστα έβαλε αυτή τη φωτογραφία με τον Σωτήρη Κυριάκο από εκείνο το περιβόητο ντέρμπι στη Ριζούπολη. Το βάλα μόνο και μόνο γιατί θα ήθελε να τη βάλει και ο Κυριάκος αυτή τη φωτογραφία. Ήταν παλικάρι ο Παρασκευάτζας και το μόνο που δεν κατάφερε να υπερνικήσει, να αμυνθεί, ήταν σε αυτή την σπάνια πάθηση. Εν πάση περιπτώσει, σε ηλικία 50 ετών, ο Παρασκευάτζας πέθανε. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στους οικείους του. Είναι μια δυσάρεστη είδηση για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο και ειδικότερα βέβαια εδώ για την πόλη, για τον Ολυμπιακό, τη φανέλα του οποίου τίμησε για πάρα πολλά χρόνια.
0: Δυστυχώς έχουμε και αυτά.
1: Δυστυχώς ναι, είναι η ζωή και δυστυχώς είναι και η άγαρμπη φάση του να έρχεσαι σε μια τέτοια μέρα να μπαίνεις, θα μπορούσα να έχω έρθει τώρα με σφυρίχτρες, όλα τα υπόλοιπα,
0: σωστά,
1: και όλα
0: σωστά,
1: τα υπόλοιπα ναι, να κάνουμε αυτά τα οποία ζήσαμε, γιατί παρέμασαν και χθες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εσύ ήσουν νωρίτερα και στο ΆΚΑ. Αλλά είπαμε, η δισογραφία τρέχει και ορισμένες φορές πρέπει, ξέρεις, και εμείς να σφίγγουμε λιγάκι την καρδιά, να καταπίνουμε και την πίκρα και να λέμε και τα δυσάρεστα.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένεια.
1: Το βασικό.

Και ενώ χθες έχω ακούσει γνωστό influencer άντρα της χώρας μας να κάνει δηλώσεις ότι θα πήγαινε στο γήπεδο με το γιο του, έχω να μαρτυρήσω ότι επειδή ήμουν στο γήπεδο δεν ήταν με το γιο του, παιδιά, ήταν με τη σύντροφό του, γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια. Αρκεί να πάει από το μυαλό σου για ποιο ζευγάρι λέω. Τι λέω εγώ τώρα, και γιατί να λες όλη μέρα, εντωμεταξύ ολόκληρο αφιέρωμα στη συνέντευξη ότι πρέπει να περνάμε χρόνο με το παιδί μας και αυτές τις στιγμές έχουμε να τις θυμόμαστε μεγαλώνοντας. Λες γι' αυτό. Μήπως δεν το άφησε η μαμά του να πάει. Φοβόταν παιδί μου γυναίκα. Σου λέει αυτό εκεί πέρα είναι και κουκουρούκου. Για να βγάλει 7 φωτογραφίες το χάσει, σου λέει το παιδί μου στο γήπεδο. Απ' τη μία τον έρωτα, απ' την άλλη τώρα το παιδιά σου, σου λέει μην έχουμε και τίποτα τράβανε. Τι μας είπε και τι δεν το ρωτώ. Έκανε. Α, την καλέσανε για να δει ταινία. Εμείς που πάμε στο Village, τα βλέπεις, πρέπει να πηγαίνουμε στις Κάνες.

καρδιά σου φανέρωσα για μένα. Σου είπα ότι άλλαξα σε σένα, καταστάλαξα σε σένα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

ήταν στο γήπεδο και ο Πρίντεζης, εννοείται, ο οποίος ήρθε μαζί με τον λογιστή του. Είδε κανείς τον Παπαλουκά πως ήταν στο γήπεδο. Με κουστούμι, με γραβάτα, με γυαλιά, με σκελετό σκούρο. Δηλαδή μου σαν να είχε πάει για τα λογιστικά εκεί, να βγάλουν όλα τα βιβλία ξαφνικά. Ξέρω γιατί έκανε. Δεν ξέρω γιατί έκανε αυτή την εμφάνιση ο Παπαλουκάς πραγματικά. Εντάξει, κάνουμε και λίγο χιούμορ. Επίσης λένε όλοι οι Παναθηναϊκοί ότι εντάξει και τι έγινε που είναι στο ΆΚΑ και θα μπορούσε να είναι σε οποιοδήποτε γήπεδο. Να πούμε όμως και κάτι. Τώρα, άμα κάτι γίνεται στη χώρα σου και στο γήπεδό σου, θες εσύ να είσαι αυτός που θα το πάρει στο πρωτάθλημα, είτε είναι ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ. Τώρα, το να γίνεται ο τελικός του κόφερ στο Παπαρένα και να το παίρνει ο Ολυμπιακός, το να γίνεται ο τελικός της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ και να το παίρνει ο Ολυμπιακός. Όσο να το πεις, άντε, με το καλό και στο Βοτανικό, πότε, Δημήτρη, μήπως ξέρεις πότε κάνει το γήπεδο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό να πάρουμε Champions League. Α, γιατί είναι το μόνο που δεν έχουμε πάρει ακόμα.

Επανέρχομαι στο γνωστό θέμα. Γιατί είδα λίγο πριν έρθω στην εκπομπή ότι βγήκε, λέει, ένα τραγούδι, ένα βίντεο κλιπ, δεν κατάλαβα πολύ καλά, για το Μουντιάλ του 2026. Στο οποίο τραγουδάει η Σακίρα. Ναι, αλλά μόνο που την είδα, ότι αυτό που είδα εγώ τουλάχιστον είναι πριν 20 χρόνια, είναι αυτή, δεν είναι τώρα στην Ελλάδα. Δηλαδή είδα τη Σακίρα στα 20. Το είχε ξανακάνει στα 20. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι ωραίο, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Και μου λέει και, μα γιατί να βγεις αλλαγμένη τόσο και μου φαίνεσαι ότι είσαι 20 χρονών, δεν πειράζει. Όσο είσαι, τι πειράζει. Δηλαδή να είσαι κανονικός. Να σε αναγνωρίζει ο κόσμος. Χαμός με τα AI και φίλτρα και πώς τα λένε αυτά. Απ' την άλλη, βέβαια, θα πω και το άλλο. Χθες λοιπόν εκεί πέρα στη Φιέστα, στο Δημοτικό Θέατρο, που είχε τόσο κόσμο, πραγματικά χωρίς υπερβολή, κάθε 10 λεπτά κάποιος λιποθύμαγε. Και φωνάζανε, ας πούμε, κάποιο γιατρό, κάποιο νοσηλευτή, τους Σαμαρίτες. Εκεί βοήθησε η τεχνολογία, διότι ανάβανε όλους τους φακούς στο σημείο που υπήρχε το πρόβλημα, φωνάζανε κατευθείαν τους νοσηλευτές και πηγαίνανε στο σημείο, ας πούμε, γιατί βλέπανε τους φακούς και αυτά. Παλιά δεν θα είχαμε αυτή τη δυνατότητα, δεν θα υπήρχε το κινητό, δεν θα είχαμε σκεφτεί και όλοι να πάρουμε ένα φακό μαζί μας, η αλήθεια είναι. Ναι. Οπότε, τι να πεις τώρα, κάνει καλό, κάνει και κακό, διαλέγεται και παίρνεται. Κάνανε. Εντάξει, αυτά οι Έλληνες είμαστε, δείχνουμε συμπόνια. Ειδικά με τον δισκάτο τον άλλονα, θες πολύ να βοηθήσεις. Όταν τον βλέπεις πάνω είναι το πρόβλημα.

Θα τα πω, τι να κάνω, είμαι και μόνη μου και δεν υπάρχει να με σταματήσει. Λείπει η Μαρία, λείπει ο πρόεδρος. Ναι, λογικά θα είναι και η τελευταία μου εκπομπή, θα μας σταματήσω, μας διώξουν παρέα. Και λέμε λοιπόν εδώ πέρα με τον ηχολήπτη μου, τον καταπληκτικό, τον Αλκίνο, τον Σιφινιό. Λέμε το εξής. Ήταν, ας πούμε, χθες παρουσίαζε η Δώρα Παντέλη. Τώρα δεν θα πούμε εμείς για τη Δώρα. Πολύ καλή ήταν η γυναίκα, τρομερή προσπάθεια, συγχαρητήρια και όλα αυτά και κουκλάρα. Και έχει ντυθεί και σαν το φλαμίγκο με κάτι ροζ πούπουλα. Όμως, παιδιά, που με ακούτε όσοι κάνετε διοργανώσεις, επειδή τυχαίνει να κάνω και εγώ διοργάνωση εκδηλώσεων, θεωρώ ότι δεν ταιριάζει πάρα πολύ σε ένα ντέρμπι η παρουσίαση Ιγκομενέ. Ναι, δηλαδή καλύτερα να κάνεις κάτι πιο χιουμοριστικό, να κάνεις κάτι πιο διαδραστικό, να κάνεις κάτι πιο απλό, να μπορεί να ταυτιστεί ο κόσμος. Τώρα, το να βάλεις μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα με κάτι τακούνια μέσα σε ένα παρκέ, με ένα μικρόφωνο, να είναι στημένο, πιο πολύ άβολα νιώθεις και σου βγάζει και ένα αρνητικό συνέστημα και δεν το απολαμβάνει κανένας. Και πιστεύω ότι επειδή το συζητάγαμε και με τους διπλανούς μου μέσα στο γήπεδο, εκφράζω τους περισσότερους. Μήπως πρέπει να αλλάξει αυτό το κόνσεπτ λίγο δηλαδή και να έχει και ένα νόημα, γιατί δίνεται που δίνεται λεφτά για όλο αυτό για να γίνει μια διοργάνωση εκδήλωσης. Εκεί το χάνεται τελείως. Δεν έχει κανένας διάθεση στο γήπεδο γκομενική. Είναι λάθος το κόνσεπτ. Αυτά είχα να πω. Με αγάπη, πάντα.

Ο αθλητισμός, τι κάνει ρε παιδιά, ο αθλητισμός. Η αλήθεια είναι ότι είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει. Γιατί τι γίνεται τώρα, δεν μπορούμε να θυμόμαστε όλες τις μέρες της ζωής μας. Κακά τα ψέματα, τι να κάνουμε και να θέλουμε δηλαδή. Τα περισσότερα τα ξεχνάμε. Γιατί μία μέρα διαδέχεται την άλλη και ούτω καθεξής. Και είναι και κάποιες μέρες, για κάποιον, ας πούμε, μπορεί να είναι ο γάμος του. Να θυμάσαι το γάμο σου, μετά θα θυμάσαι το διαζύγιο. Με τον αθλητισμό είναι αυτές οι στιγμές. Δηλαδή είσαι τώρα ο Ολυμπιακός, δεν θα ξεχάσει ποτέ τη μέρα του conference, δεν θα ξεχάσει ποτέ τη μέρα αυτής της Ευρωλίγκας. Δηλαδή είναι μέρες που σου χαράζονται στη μνήμη σου και έχεις να το σκέφτεσαι, έχεις να το θυμάσαι, έχεις να το διηγηθείς. Αυτό στο χαρίζει ο αθλητισμός και στο χαρίζουν και οι σχέσεις. Δηλαδή θυμάσαι πότε ταύτιξες και πότε χώρισες. Συνήθως πότε χώρισες, γιατί είναι επεισοδιακό. Ναι, και είναι και η χαρά περισσότερη όταν χωρίζεις συνήθως από ότι όταν τα φτιάχνεις. Αχ, να σου πω κάτι τώρα, δεν ξέρω και μα ακούνε. Πολύ ωραία που λείπουν όλοι και λέω ότι θέλω σήμερα. Γιατί αλλιώς μου αρχίζουν τα όχι, δεν είναι έτσι και γιατί το λες αυτό. Έτσι είναι. Φίλοι μου, σήμερα που είναι μέρα γιορτής για τον Ολυμπιακό και είμαστε 4 μέρες σε γιορτή και θα συνεχίσουμε. Όσοι με ακούτε, χωρίς.

τελειώσω την εκπομπή με χιούμορ έτσι όπως ξεκίνησα. Είδατε πόσο μυαλό έχουμε στον Ολυμπιακό που δεν πήγαμε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση με Φωκά Ευαγγελινό και βγήκαμε πρώτοι. Να γίνει μάθημα στους υπόλοιπους, παιδιά. Μπορούμε και χωρίς το Φωκά Ευαγγελινό να κερδίσουμε και να φέρουμε την πρωτιά. Καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού αύριο ξανά 11 με 12. Θα είναι και το Μαράκι μαζί μας και ο πρόεδρος, φαντάζομαι. Αυτά.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Εργαζόμαστε για νέο πρόγραμμα σπίτι μου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέδριο για το δημογραφικό. 20 συλλήψεις από το ελληνικό FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα τους λογιστές και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Στα 3 εκατομμύρια το όφελος. Θρήνο στον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Ο Παρασκευάς Άντζας έπασχε από την νόσο του κινητικού νευρώνα. Αν συνάψω συμφωνία με το Ιράν, θα είναι καλή και σωστή, καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα, αναφέρει σε ανάρτηση ο Τραμπ. Υπάρχουν σημεία με διάσταση απόψεων, μεταδίδουν ιρανικά μέσα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, με κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας, οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός που υπέταξε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης μπροστά σε 18.000 οπαδούς του στο Final Four της Αθήνας. Για τιμή και χαρά έκανε λόγο ο δήμαρχος του Πειραιά Γιάννης Μόραλης κατά την υποδοχή στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτροι έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του Καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρινση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη προτείνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σε 73χρονο που είχε εξαφανιστεί από το Βελβεντό, ανήκει η σωρός που βρέθηκε μέσα σε γιοταχή σε λίμνη στην Κοζάνη. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Εργαζόμαστε για νέο πρόγραμμα σπίτι μου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο για το δημογραφικό. Αν συνάψω συμφωνία με το Ιράν, θα είναι καλή και σωστή. Καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα, η ανάρτηση Τραμπ. Υπάρχουν σημεία με διάσταση απόψεων, μεταδίδουν ιρανικά μέσα. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που υπέταξε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης μπροστά σε 18.000 οπαδούς του στο Final Four της Αθήνας. Για τιμή και χαρά έκανε λόγο ο δήμαρχος του Πειραιά Γιάννης Μόραλης κατά την υποδοχή του στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμη μέτρη έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
5: Έψ! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Το κανάλι 1-90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
3: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Στην κορυφή της Ευρώπης ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 ολονύχτη πανηγυρισμοί στον Πειραιά, τη δήλωσε ο Γιάννης Μόραλης. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί εκτακτό βοήθημα 150 ευρώ ανά παιδί, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Πρόοδο, αλλά όχι άμεση υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βλέπει το Ιράν, διφορούμενες δηλώσεις Τραμπ. Ετήσια αναίρεσης από τον Άριο Πάγο για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, τον Ιούνιο η απόφαση. Νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον 20 συλλήψεις, τα 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος. Επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Θράκη, μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Τρόμος για οδηγό ταξί στις Αχαρνές, προσποιήθηκαν τους πελάτες και του άρπαξαν τις εισπράξεις υπό την απειλή όπλου. Δεύτερο τροχαίο στο ίδιο σημείο στη Ζαχάρο, μέσα σε λίγες ώρες αυτοκίνητο καρφώθηκε σε σταθμευμένη νταλίκα. Ξεκινά σήμερα η λειτουργία της δωρεάν τηλεφωνικής υποστήριξης στους υποψήφιους των Πανελληνίων 2026. Σοκ στη Γαλλία, σκάνδαλο κακοποίησης και βιασμών παιδιών σε νηπιαγωγεία. Και το βιβλίο του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη Όσκαρ παρουσιάζει το κανάλι 1 στις 7 το απόγευμα στον πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζανδίδου στο μικρόφωνο. Το Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας το τέταρτο στέμα του στην Ευρωλίγκα μετά την νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό. Αμέσως μετά τη σπουδαία νίκη στο κέντρο του Πειραιά μπροστά από το Δημαρχείο στήθηκε μια μεγάλη γιορτή με τον κόσμο και την ομάδα να γίνονται ένα και να γιορτάζουν με την ψυχή τους την τεράστια επιτυχία του Γιώργου Μπαρτζόκα και των παικτών του. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, ο οποίος θα μας μεταφέρει τη χθεσινή ατμόσφαιρα και τους πανηγυρισμούς. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Όπως ακριβώς τα είπεσαν τα πράγματα, Άννα, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και το έκανε, θα λέγαμε, με τον πιο εμφατικό τρόπο. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν την Ρεάλ στο μεγάλο τελικό χθες, στο Telecom Center της Αθήνας και κατέκτησαν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους, επιστρέφοντας στην κορυφή έπειτα από 13 χρόνια. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο Γάλλος superstar του Ολυμπιακού, ο οποίος οδήγησε επιθετικά τους Πειραιώτες και αναδείχθηκε μάλιστα και MVP του Final Four. Από την άλλη, για τον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζόκα, η επιτυχία αυτή έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη Ευρωλίγκα της καριέρας του με τον Ολυμπιακό και ουσιαστικά ολοκλήρωσε μια διαδρομή που τα τελευταία χρόνια είχε φέρει την ομάδα πολλές φορές κοντά στην κορυφή, αλλά χωρίς το τρόπο. Είναι αυτό που λέμε, έφτασε στην πηγή, αλλά δεν κατάφερε να πιει νερό. Φέτος κατάφερε ο Ολυμπιακός. Η φετινή επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία. Αναλογιστεί κανείς ότι ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης και έγινε η πρώτη ομάδα από τη σεζόν 2016-2017 που κατάφερε και να συνδυάσει την πρωτιά με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, η διοργανώτερη αρχή της Ευρωλίγκας προχώρησε σε αποθεωτική ανάρτηση για την ομάδα του Πειραιά, τονίζοντας πως ο Ολυμπιακός κατόρθωσε να ανέβει ξανά στο θρόνο της Ευρωλίγκας έπειτα από 13 χρόνια. Είπα, ο Ολυμπιακός έδωσε συγχαρητήρια στην μπασκετική ομάδα, ενώ και ο πολιτικός κόσμος της χώρας εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας την ιστορική σημασία της διάκρισης για τον ελληνικό αθλητισμό. Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης υποδέχθηκε χθες το βράδυ την αποστολή του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο και έδωσε τα συγχαρητήριά του προς τους παίκτες, στο τεχνικό επιτελείο, τη διοίκηση αλλά και στον κόσμο της ομάδας που είναι πάντα δίπλα στο σύλλογο.
2: Είναι τιμή μου και χαρά μου ως Δήμαρχος του Πειραιά και ένας από εσάς να υποδέχομαι σήμερα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την ολαθλήτρια ομάδα μπάσκετ της Ευρώπης, την ομάδα μας, τον Ολυμπιακό μας. Θερμά συγχαρητήρια στον προπονητή μας Γιώργο Μπαρτζόκα, σε όλη την ομάδα, στο staff και φυσικά στους προέδρους και στη διοίκηση. Και πάνω απ' όλα, ο μπράβο σε εσάς που είστε πάντα δίπλα στον Ολυμπιακό σε όλους τους αγώνες, σε όλα τα αθλήματα. Να είστε πάντα καλά και να ζούμε και άλλες τέτοιες στιγμές στον Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα. Πολλά μπράβο σε όλους.
1: Όπως ήταν λογικό, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού πανηγύρισαν έξαλλα την πολύ μεγάλη επιτυχία και ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης και όχι μόνο. δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Το αποκορύφημα βέβαια της βραδιάς ήταν με την έλευση των πρωταθλητών Ευρώπης εδώ στο κέντρο του Πειραιά. Στις 4.30 τα ξημερώματα, οι παίκτες, ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ολόκληρο το επιτελείο του Ολυμπιακού έφτασε στο Δημοτικό Θέατρο με ανοιχτό πούλμαν, γνωρίζοντας την αποθέωση από περίπου 85.000 φίλους της ομάδας που από τα καπνογόνα έκαναν τη νύχτα μέρα. Πολλά περισσότερα βέβαια αμέσως μετά στην εκπομπή Πινελιές στα Σπορ που ακολουθεί.
0: Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Χατζηκόνσταντή. Τα συγχαρητήριά του στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της EuroLeague εξέφρασε με ανάρτησή του στο έξω πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final Four στην πατρίδα μας, ανέφερε. Η σκληρή δουλειά, η αφοσίωση και η πίστη σας στο στόχο έφεραν το ελληνικό μπάσκετ αλλά και τον ελληνικό αθλητισμό για ακόμη μία φορά στην κορυφή της Ευρώπης, κάνοντας υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, επισήμανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η νίκη του Ολυμπιακού κρατά ψηλά την ελληνική σημαία, ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα ήταν η δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σήμερα ο Ολυμπιακός έγραψε ακόμη μια χρυσή σελίδα στο βιβλίο της ένδοξης ιστορίας του με την κατάκτηση της EuroLeague 2026, γεμίζοντας υπερηφάνεια κάθε φίλο της ομάδας, κάθε φίλαθλο, κάθε Έλληνα, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος. Η υπογεννητικότητα είναι παγκόσμιο φαινόμενο για την Ελλάδα, αποτελεί υπαρξιακό ζήτημα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο 5ο Συνέδριο για το Δημογραφικό που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί, στην παράταση του Σπίτι Μου 2 και στο ενδεχόμενο ενός τρίτου προγράμματος, καθώς και στις φορολογικές ελαφρύνσεις για πολύτεκνες οικογένειες. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Το συνέδριο λοιπόν που διεξάγεται σε ξενοδοχείο της Αθήνας εστιάζει στην ανάλυση των τελευταίων δημογραφικών δεδομένων και την παρουσίαση πρακτικών προτάσεων για την αντιστροφή της υπογεννητικότητας με κεντρικό θέμα οικογένεια και ανάπτυξη. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η υπογεννητικότητα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, ούτε καν ευρωπαϊκό, αλλά παγκόσμιο, επισημένοντας ότι είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές ανεπτυγμένες χώρες παγκοσμίως, όπου ο δείκτης γεννήσεων έχει πέσει δραματικά παρά το υψηλό βιωτικό επίπεδο. Για την Ελλάδα το δημογραφικό παραμένει υπαρξιακό ζήτημα, με τον δείκτη γεννήσεων να κυμαίνεται γύρω στο 1,3 έως 1,4 παιδιά ανά γυναίκα, τη συρρήκνωση του πληθυσμού και την επιτάχυνση της γύρανσης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε την ολοκληρωμένη στρατηγική της κυβέρνησης με κεντρικό άξονα τη φορολογική μεταρρύθμιση του 2026, σημειώνοντας ότι οι ελαφρύνσεις κατανέμονται προοδευτικά υπέρ των οικογενειών με παιδιά. Όσο περισσότερα τέκνα, τόσο μεγαλύτερες οι απαλλαγές. Ενώ σε πολλές περιπτώσεις πολύτεκνων οικογενειών ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται. Σχετικά με την άμεση στήριξη των οικογενειών, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στην καταβολή μέσα στον Ιούνιο του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί, ενίσχυση που θα δοθεί σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Επιπλέον αναφέρθηκε στην επέκταση του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς, τονίζοντας ότι αποτελεί βασικό εργαλείο για την καλύτερη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Σχετικά με τη στεγαστική κρίση, αναφέρθηκε εκτενώς στα προγράμματα στήριξης νέων ζευγαριών, προτάσοντας το Σπίτι Μου 2, το οποίο, όπως είπε, παρατείνεται ως το τέλος Αυγούστου, και μάλιστα άφησε ανοιχτό παράθυρο για ένα ακόμα πρόγραμμα, μια συνέχεια δηλαδή, ένα Σπίτι Μου 3. Κλείνοντας, όσον αφορά την αγορά εργασίας, ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη πλήρους ενεργοποίησης των νέων, την αντιμετώπιση του brain drain και τη δημιουργία κινήτρων για την είσοδο και παραμονή στην αγορά εργασίας, με έμφαση στην ενίσχυση της εργασίας των γυναικών και νέων γονέων.
0: Να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πετούση και να ακούσουμε απόσπασμα των δηλώσεων του κυρίου Μητσοτάκη.
4: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού, ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπροϊσμού επιλέξαμε μέρος μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά, πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Και τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα.
0: Αντίστροφα, μέτρα ο χρόνος για την πολύ αναμενόμενη ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για το νέο πολιτικό φορέα, η παρουσίαση του οποίου θα γίνει αύριο στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Ο κύριος Τσίπρας, με χθεσινή ανάρτησή του μάλιστα, αποκάλυψε και τα επίσημα χρώματα του νέου κόμματος, μπλε και κόκκινο, συμβολίζοντας το συνδυασμό προοδευτικής παράδοσης με σύγχρονη ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακήρυξη του νέου φορέα θα έχει έντονο προοδευτικό πρόσημο, εστιάζοντας σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, πράσινης μετάβασης και ανασυγκρότησης του κράτους, ενώ θα επιχειρήσει να καλύψει το χώρο από την κέντρο-αριστερά μέχρι την προοδευτική αριστερά, με σαφή στόχο τη διεκδίκηση κυβερνητικής προοπτικής. Εισαγγελική ανέρεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου άσκησε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης, ανοίγοντας νέο κύκλο δικαστικών εξελίξεων γύρω από την υπόθεση. Η υπόθεση αναμένεται να συζητηθεί άμεσα στο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου σε συμβούλιο, με το ανώτατο δικαστήριο να καλείται να κρίνει την νομιμότητα της απόφασης περί υφόρων απόλυσης. Σύμφωνα με το σκεπτικό του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, δεν έχει συμπληρωθεί η απαιτούμενη 25ετής πραγματική έκτηση της ποινής, ενώ κατά την ίδια εισαγγελική κρίση δεν συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση υφόρων απόλυσης σε προγενέστερο χρόνο. Οι δικαστικές εξελίξεις αναμένονται άμεσα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου εκτιμάται πως θα εκδοθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου. Την ίδια ώρα, μετρημένο σχόλιο για την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά περί αποφυλάκησης του καταδικασμένου ηγετικού στελέχους της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έκανε το State Department. Όπως ανέφερε, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ή δεχθεί εγκλήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας. Εκφράζουμε επίσης τη βαθιά ευγνωμοσύνη μας προς τα στελέχη των ελληνικών διοκτικών αρχών που επί γενιές εργάστηκαν ακούραστα ώστε οι τρομοκράτες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η Κύπρος εισέρχεται σε μια νέα πολιτική περίοδο, κυρίες και κύριοι, με τη σύνθεση της Βουλής να αλλάζει αισθητά όχι τόσο στην κορυφή όσο τη δομή του κομματικού συστήματος. Στη νέα Βουλή εισέρχονται 6 κόμματα, Δημοκρατικό Συναγερμός, ΑΚΕΛ, Δημοκρατικό Κόμμα, ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία. Εκτός μένουν, με βάση την έως τώρα καταμέτρηση, ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ και Οικολόγοι. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει πρώτη δύναμη με 17 έδρες, όσες είχε και στην απερχόμενη Βουλή. Το ΑΚΕΛ ακολουθεί με 15 έδρες, επίσης διατηρώντας την κοινοβουλευτική του δύναμη. Τα συγχαρητήριά του για την νίκη του Δυσή στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου εξέφρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην πρόεδρο του κόμματος, Ανίτα Δημητρίου. Το κόμμα του Γλαύκου Κληρίδη παραμένει η σαφής ηγετική δύναμη στην Κύπρο, έγραψε σε ανάρτηση ο Πρωθυπουργός και ταυτόχρονα σχολίασε πως οι Κύπροι επέλεξαν τη σταθερότητα. Παράλληλα, ευχήθηκε καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων και τόνισε πως η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό σας. Πρόοδο, αλλά όχι και άμεση υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βλέπει το Ιράν τη στιγμή που ο Τραμπ δηλώνει πως δεν υπάρχει βιασύνη, αν και νωρίτερα τόσο ο ίδιος όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών υποστήριζαν πως μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές συζητούν για μια κατάπαυση πυρός 60 ημερών και μια καταρχήν συμφωνία που θα επιτρέψει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά μεταθέτει τις συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε εσένα, Άννα. Το Σαββατοκύριακο είχαμε δηλώσει κυρίως από αμερικανικής πλευράς ότι μια συμφωνία με το Ιράν επίκειται εντός ακόμα και σήμερα, όπως έλεγε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο. Ωστόσο, βλέπουμε ότι και οι δύο πλευρές, και οι ΗΠΑ και το Ιράν, υποβαθμίζουν πλέον αυτή την πιθανότητα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα προσεχή 24 ώρα. Αν και είναι σαφές πως πλέον υπάρχει μια συνένεση σε ορισμένα βασικά ζητήματα. Τα πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι έβαλε κάπως στη θέση τους ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, λέγοντας ότι είναι αληθές ότι έχουν καταλήξει δύο πλευρές σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για μεγάλο μέρος των θεμάτων που συζητούνται, αλλά η πρόοδος αυτή δεν σημαίνει πως μια συμφωνία βρίσκεται προ των πυλών. Υποστήριξε μάλιστα ότι είναι η αμερικανική πλευρά αυτή που προκαλεί αυτές τις καθυστερήσεις, καθώς μεταβάλλει συχνά τις θέσεις της. Οπότε, όπως είπε, το να υποθεί ότι είμαστε κοντά στην υπογραφή μια συμφωνία είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Επίσης, τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, εφόσον οριστικοποιηθεί ένα μνημόνιο κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας αλλά και επιμέρους ζητήματα συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευση μέσα σε χρονικό διάστημα 60 ημερών, για το οποίο θα υπάρχει και συμφωνία συνέχιση της κατάπαυσης πυρός. Επίσης, το Ιράν επιμένει ότι το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα είναι ένα προαπαιτούμενο για να μπορέσει για τη συζήτηση αυτού του μνημονίου συνεννόησης, μνημονίου κατανόησης, και έρχεται ουσιαστικά να διαψεύσει πληροφορίες που υπήρχαν από πλευράς των ΗΠΑ ότι το θέμα του συνεχιζόμενου ουσιαστικά παρά τις υποτιθέμενες καταπαύσεις πυρός του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά, ότι έχει τεθεί εκτός ατζέντας. Αναφέρει επίσης το Ιράν ότι στην υποεξέταση καταρχήν συμφωνία συμπεριλαμβάνονται οι ρήτρες για τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στα Ιρανικά λιμάνια και ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούς. Ξεκαθάρισε επίσης το Ιράν ότι δεν επιβάλλει διόδια στα πλοία που διέρχονται από τα στενά, αλλά μάλλον ότι εισπράττει κάποια τέλη υπηρεσίας πλοήγησης. Δεν έδωσε όμως περισσότερες διευκρινήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Υποστήριξε απλά ότι αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει οικονομικά να υποστηρίζονται με κάποιο τρόπο από τα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό, όπως γίνεται και σε πολλά άλλα τέτοιου είδους θαλάσσια περάσματα. Τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει, μετά τις πολύ αισιόδοξες δηλώσεις που έκανε το Σαββατοκύριακο, ότι έχει δώσει εντολή στους διαπραγματευτές του να μην βιαστούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία με το Ιράν. Υποστήριξε βέβαια ότι η διαπραγμάτευση σε μεγάλο βαθμό πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Ρούμπιο, όπως σας είπα, στην αρχή δήλωνε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια συμφωνία ακόμη και σήμερα. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι ενδεχομένως να μην πρέπει να βασιστούμε σε αυτό το χρονοδιάγραμμα και ότι τα πράγματα θα δείξουν πώς θα εξελιχθούν. Αυτό τώρα το οποίο έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία είναι κάποιες πληροφορίες τις οποίες μεταδίδει το Reuters σε ό,τι αφορά τη στάση του Ισραήλ. Εδώ ο κύριος Νετανιάχου φαίνεται να έχει παραδεχθεί σε πολύ στενούς του συνεργάτες ιδιωτικές συνομιλίες ότι πλέον το Ισραήλ δεν έχει κανένα τρόπο να επηρεάσει τον Ντόναλντ Τραμπ σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας προφανώς και τη διαφωνία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι αμερικανικά δημοσιεύματα, όπως για παράδειγμα του CBS, υποστηρίζουν ότι η αιτία των καθυστερήσεων είναι το γεγονός ότι κρύβεται προκειμένου να αποφευθεί μια πιθανή απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοντζάμπα Χαμενεΐ, ότι επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιοφόρων με τους διαπραγματευτές. Αυτή η διαδικασία όμως είναι μακρόσυρτη, είναι μια αργή διαδικασία. Γι' αυτό καθυστερούν πολλές φορές και οι απαντήσεις από το Ιράν. Και επίσης υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε κατά τη διάρκεια ομαδικής τηλεφωνικής επικοινωνίας το Σάββατο μια σειρά Αράβων και Μουσουλμάνων ηγετών ότι επιθυμεί οι χώρες τους να ενταχθούν στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ, να υπογράψουν δηλαδή συνθήκες ειρήνης με το Ισραήλ, εφόσον βέβαια επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Κάτι τέτοιο βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, θα ήταν μια καταστροφική εξέλιξη για το παλαιστινιακό ζήτημα.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Τεράστιο σκανδάλο κακοποίησης και βιασμών παιδιών σε νηπιαγωγεία μαστίζει τη Γαλλία, με τα θύματα να είναι ακόμη και μόλις 3 ετών. Ενώ φερόμενοι δράστες είναι μέλη του προσωπικού των σχολείων. Συγκεκριμένα έχουν υποβληθεί καταγγελίες για 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά και 10 παιδικούς σταθμούς, όλα στο Παρίσι. Οι περισσότερες έχουν ως θύματα παιδιά νηπιακής ηλικίας, τα οποία έπεσαν θύματα από σχολικούς φροντιστές που είναι επιφορτισμένοι να τα επιβλέπουν κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων του μεσημεριανού γεύματος, των ωρών ύπνου και των δραστηριοτήτων μετά το σχολείο. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι δράστες φώναζαν στα παιδιά, τα έσπρωχναν, τους τραβούσαν τα μαλλιά, τους στερούσαν το φαγητό ή τα ανάγκαζαν να φάνε μέχρι να κάνουν εμετό, και σε αρκετές περιπτώσεις τα ανήλικα υπέστησαν σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς. Οι σχολικοί φροντιστές προσλαμβάνονται από τους δήμους και τις τοπικές αρχές χωρίς να υποβάλλονται σε κάποια εκπαίδευση ή να απαιτούνται κάποια συγκεκριμένα πιστοποιημένα προσόντα. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη στην Κρήτη με επίκεντρο τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ζημία άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ για τον οργανισμό. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια ελεγχόμενων για την υπόθεση. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις 20 ατόμων σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Μεταξύ αυτών, ιδιοκτήτης πολλών κέντρων υποβολής δηλώσεων στο Λασίθι, ενώ οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Στη σύλληψη δύο Τούρκων που εφοδίαζαν με όπλα την τουρκική μαφία προχώρησαν οι αρχές το Σάββατο στη Θράκη, οι οποίες έφτασαν στα ίχνη τους μετά από πληροφορίες που έλαβαν για τη δράση τους. Για τον εντοπισμό των προσώπων που εισήγαγαν και διακινούσαν παράνομα όπλα στη χώρα, με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων υπηκόων Τουρκία, στήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θράκης. Μας ενημερώνει η Τέμη Χαμπιλωμάτη.
6: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θράκης στήθηκε για τον εντοπισμό των προσώπων που εισήγαγαν και διακινούσαν παράνομα όπλα στη χώρα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων υπηκόων Τουρκίας. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα βρέθηκε στο πόρτ μπαγκάζ σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Τα όπλα αυτά και οι γεμιστήρες ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες ενώ δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης ως όπλα φαντάσματα. Από την προανακριτική διαδικασία προέκυψε η εμπλοκή και του δεύτερου κατηγορούμενου, ο οποίος συνελήφθη με τη συνδρομή της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης Αλεξανδρούπολης, καθώς φέρεται να παρέδωσε το όχημα και τον οπλισμό στον συλληφθέντα οδηγό. Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25 πιστόλια, 25 γεμιστήρες, 5 κινητά τηλέφωνα και 2 κάρτες SIM, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων. Τα όπλα θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρύβωση του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς και τυχόν διασυνδέσεων με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης οπλισμού.
0: Το κατόφλι του ανακριτή και του εισαγγελέα περνούν σήμερα οι δύο γονείς της τρίχρονης που υπέστη κακοποίηση και νοσηλεύεται στο Παχνί στα Χανιά, ενώ οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση των τριών ακόμη παιδιών που βρέθηκαν εγκαταλειμμένα σε θερμοκήπιο και δηλώνουν αδέλφια του κακοποιημένου κοριτσιού. Μας ενημερώνει η Αθηνά Δαβαρία.
7: Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγούνται στον εισαγγελέα Χανίων η μητέρα της Τρίχρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Παγνή και ένας υπήκοος Πακιστάν που φέρεται να είναι πατέρας του παιδιού. Οι δύο γονείς μάλιστα βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας ενώ το κοριτσάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Στο μεταξύ, ακόμη τρία παιδιά της οικογένειας εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από τους αστυνομικούς και βρίσκονται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την προστασία της διοίκησης και της κοινωνικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι δύο βρέφοι που είχε γεννήσει πέθαναν κατά τη διάρκεια θυλασμού, με τις αρχές να εξετάζουν προσεκτικά τους ισχυρισμούς της στο πλαίσιο της προανάκρισης. Ο άνδρας που φέρεται να είναι ο πατέρας του κακοποιημένου τρίχρονου κοριτσιού προσπάθησε να αποφύγει τον εντοπισμό του, ενημερώνοντας ότι βρίσκεται στην Αθήνα, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να το συλλάβουν στα Χανιά. Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές συνεχίζουν ερευνούς σε βάθος στο οικογενειακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο μεγάλωναν τα παιδιά, ενώ αναμένονται κρίσιμα στοιχεία από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση. Παράλληλα, θα διενεργηθεί εξέταση DNA στους συλληφθέντες ώστε να διαλευκανθεί η σχέση τους με τα τέσσερα παιδιά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του, όπως δήλωσε η ίδια η μητέρα, σε παιδική χαρά. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων με τους γιατρούς να διαπιστώνουν πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, εμφανή σημάδια παραμέλησης αλλά και κρανιοκεφαλικές κακώσεις, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.
0: Ληστεία σημειώθηκε χθες στις 11 και 10 το πρωί στη Συμβολή των Οδών Λιωσίων και Αριστοτέλους στις Αχαρνές, όταν τρία άτομα επιβιβάστηκαν σε ταξί προσποιούμενα τους πελάτες και στη συνέχεια προχώρησαν σε ένοπλη επίθεση σε βάρος του οδηγού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες απείλησαν τον οδηγό με πιστόλι και μαχαίρι, αποσπώντας άγνωστο χρηματικό ποσό, πριν τραπούν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ληστεία, αξιοποιώντας μαρτυρίες και υλικό από την περιοχή. Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Ζαχάρο, σχεδόν στο ίδιο σημείο, όπου λίγες ώρες νωρίτερα είχε χάσει τη ζωή του ένας 29χρονος από τη Μεσσηνία. Σύμφωνα με το Πατρίς News, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 6 το πρωί στο ρεύμα εξόδου από τη Ζαχάρο προς Κυπαρισία, όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, βγήκε εκτός πορείας. Το όχημα κατέληξε πάνω σε σταθμευμένη έμφορτη πλατφόρμα Νταλίκας, η οποία βρισκόταν εκτός του οδοστρώματος. Ευτυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσκρουση έγινε με χαμηλή ταχύτητα και τόσο η οδηγός, όσο και η συνεπιβάτηδα δεν τραυματίστηκαν. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα Ζαχάρος που έχει αναλάβει την προανάκριση. Εντός Ιουνίου ενεργοποιούνται, κυρίες και κύριοι, πολλές από τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τον Απρίλιο, με κύριες τη ρύθμιση των 72 δόσεων και το έκτακτο επίδομα παιδιού στο πλαίσιο του πακέτου μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αξιοποιώντας το υπερπλεώνασμα του 2025. Περισσότερα από την Κωνσταντίνα Πετούση.
3: Η πιο σημαντική παρέμβαση αφορά στη νέα ρύθμιση οφειλών προς εφορία και ΕΦΚΑ, καθώς από τον Ιούνιο δίνεται η δυνατότητα ένταξης σε έως 72 μηνιαίες δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2023. Το ελάχιστο ποσό καταβολής ορίζεται στα 30 ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 5,84%, ίδιο με την πάγια ρύθμιση, χωρίς κούρεμα κεφαλαίου. Η καταβολή της πρώτης δόσης πρέπει να γίνει εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση. Παράλληλα, διευρύνεται ο εξοδικαστικό μηχανισμός ρύθμισης για μεγαλύτερη ευελιξία με πιθανό κούρεμα σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ προβλέπονται και άλλες διευκολύνσεις όπως άρση κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπό προϋποθέσεις. Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται επίσης να καταβληθεί χωρίς αίτηση έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα εισοδηματικά κριτήρια καλύπτουν ευρύ φάσμα νοικοκυριών βάσει φορολογικών δηλώσεων και πρόκειται για συμπληρωματική στήριξη πέρα από το τακτικό επίδομα παιδιού Α21, το οποίο συνεχίζει να καταβάλλεται κανονικά σε δόσεις. Άλλα σημαντικά μέτρα του πακέτου στήριξης αφορούν αυξήσεις σε επιδόματα στέγασης για ενοικιαστές, ιδίως για ευάλωτες ομάδες, επιδοτήσεις όπως το ντίζελ σε αγρότες, αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες συντάξεων και άλλες ελαφρύνσεις. Πληροφορίες και αιτήσεις θα γίνονται διαθέσιμες μέσω των επίσημων ιστοσελίδων ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και gov.gr.
0: Ένα εκτεταμένο και οργανωμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και τις οικογένειές τους θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Με πρωτοβουλία της Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550 με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης της χώρας αλλά και του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους. Οι κλήσεις για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας είναι δωρεάν και θα λειτουργεί από τις 25 Μαΐου έως και τις 30 Ιουνίου. Η Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά, κανάλι 1,90,4 και η εκδόση Πεδίο παρουσιάζουν το βιβλίο του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» σήμερα στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον Παναγιώτη Φύτρα, δημοσιογράφο, προϊστάμενο προγράμματος και πολιτισμού και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο Πρόεδρος του Καναλιού 1 Ιωσήφ Βουράκης. Έθριος προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας, ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Καναλί 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν η Κατερίνα Ακοκαλίδου και ο Δημήτρης Μορφέσης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στην παραγωγή Τέμι Χαμπιλωμάτη, Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Αθηνά Δαβαρία στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου, από όλους εμάς, καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε συνεχής ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, kanali1.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 3. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
8: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
9: Ρε, τη δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
10: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
9: Ορίστε.
11: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
12: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. 36 μετά τις 2. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα με πάρα πολύ καλή διάθεση, παρά το γεγονός ότι ήρθα άυπνος από χθες στο πόδι.
1: Πάντως για ύπνος μια χαρά είσαι, ρε φίλε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ναι.
1: Ξέρεις, πάντα όμως είναι έτσι. Ξέρεις, όταν είσαι σε μια εκρήγορση και δεν χαλαρώνεις, είσαι μια χαρά.
0: Ξέρεις πότε...
1: Το απογευματάκι, κάτι σε 7 η ώρα, σε βλέπω μια τούφα.
2: Μόλις φάει.
1: Και κατευθείαν θα ξυπνήσει αύριο το πρωί.
0: Η αλήθεια πια είναι ότι ούτε γιατί και το απόγευμα έχουμε την εκδήλωση του Παναγιώτου Φύτρα με τον Τιμογιαννάκη. Μετά
1: έχεις
0: έχουμε
1: δίκιο.
0: Να πάμε στο που θα δεξιωθεί η διοίκηση τη ΕΠΣ Πειραιά, τα παιδιά που πήραν το ναι. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
1: Τη Μικτή.
0: Τη Μικτή. Μετά τώρα, αύριο, αν με χάσετε. Δεν νομίζω. Όχι, θα κοιμηθώ μια και καλή. Και...
1: Ο Παπαναγία μου, έτσι όπως το λέτε, ρε φίλε. Χτύπα ξύλο.
0: Ενώ το βράδυ.
1: Εντάξει, ναι, έτσι όπως το λες, ξέρω εγώ. Μια και καλή, ναι, είναι μακάβρι.
2: Έτσι κι αλλιώς θα κοιμηθούμε για πολλά χρόνια.
1: Μια καλή και καλή όλοι.
0: Καλά, εντάξει, βλέπετε τι γίνεται.
1: Έλα, έλα, εντάξει.
0: Βλέπετε τι γίνεται και έχω σοκαριστεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ ξεκίνησα με πολύ καλή διάθεση το πρωί και παιδιά, ξέρετε που. Έτσι, το έλεγα και νωρίτερα στις άλλες εκπομπές που με προσκάλεσαν σήμερα. Ότι ξέρεις, έβλεπα όλα τα πιτσιρίκια στον Πειραιά και εγώ περνάω από πάρα πολλά δημοτικά. Ήταν όλα στα ερυθρόλευκα αντιμένα σήμερα. Ναι. Όλα αγοράκια, κοριτσάκια. Εντάξει, είναι
1: σημαντικό. Είναι και φοβερό έτσι. Δηλαδή, χθες τώρα 100.000, πόσο ήταν, 85 πλάς.
0: Τουλάχιστον
1: αυτό μαθαίνω να τις μετρήσεις τώρα.
0: 100.000, εγώ γιατί λέω 100.000, γιατί αυτή ήταν η, όχι, ήταν η εκτίμηση της αστυνομίας Πειραιά.
1: Okay.
0: Μίλησε για 100.000 που γνωρίζουν έτσι τον χώρο και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ο ίδιος κόσμος λίγο πολύ και με αυτό το οποίο
1: είχαμε ζήσει και στο κόμπερ. Καλά, σιγά σιγά αυξανόταν ο κόσμος από τις 11 με το αποτέλεσμα του παιχνίδι μέχρι τις 5. Και μιλάμε, μου λέγει ο Λουκάς έτσι, γιατί ήταν πολύ ασφιχτική.
2: Τους περιμένανε να βγουν και αυτοί βγήκαν από αντίθετη κατεύθυνση και φύγανε, δεν το πήραν χαμπάρι. Αρχίζει το τέτοιο, κατεβαίνουν προς τον Πειραιά, μαθαίνουν στον δρόμο ότι είναι στο ξενοδοχείο, γυρίζουν από τον Πειραιά.
1: Α, όχι, δεν τα ξέρω.
2: Πάνε έξω από το Χίλτον. Δηλαδή έγινε.
1: Ναι, ναι, πήγαινε έλα.
2: Πήγαινε έλα. Με τα μηχανάκια.
0: Ναι, και το εντυπωσιακό ποιο είναι ότι παρά το γεγονός ότι υπήρξε καθυστέρηση, γιατί πήγαν στο ξενοδοχείο να αλλάξουν, να πάρουν
2: και τις οικογένειες,
0: να πάρουν τις
2: οικογένειες, ναι.
0: Να κατέβουν όλοι μαζί. Από ένα σημείο και μετά, παιδιά. Εντάξει, λογικό είναι.
1: Έχετε μεγάλη ταλαιπωρία στον κόσμο.
0: Μπλοκάρανε το δρόμο γιατί θέλαν όλοι να τους αποθεώσουν και όλα τα υπόλοιπα. Όμως, ο κόσμος, ο οποίος αντί να λιγοστεύει, ενώ περνούσαν οι ώρες, δηλαδή είχε πάει τρεις, τρεισήμιση, τέσσερις, αυξανόταν.
1: Πρέπει τα λέγαμε με τον Μιχάλη, τι ώρα το σπάσαμε, δύο και... Λοιπόν, βλέπαμε την κίνηση στους δρόμους, που καταλάβεις. Δηλαδή, ήταν Ποσειδόνος, Ποσειδόνος ήταν φρακαρισμένη.
2: Δηλαδή, δεν μπαίναγαν ούτε τα μηχανάκια.
1: Μικράς Ασίας, Ιερών Πολυτεχνείου, σκυλί. Δηλαδή, γινόταν ένας πανικός, πραγματικά ένας πανικός.
0: Εντάξει, στιγμές...
1: Γύρω δρόμοι από το κέντρο ήταν...
0: Στιγμές Ολυμπιακές, στιγμές τις οποίες έχουμε ξαναζήσει, στιγμές τις οποίες θα τις ξαναματαζήσουμε. Εδώ στον Πειραιά, από τις ομάδες του Ολυμπιακού, δηλαδή δεν είναι κάτι ας πούμε ανεπανάληπτο αυτό που έγινε χθες, γιατί θα το ξαναδούμε, δηλαδή όταν πάρει το επόμενο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακός, κάπως έτσι ήταν τα πράγματα.

0: Την Ευρωλίγκα.
1: Τρίτη και καλή.
2: Ναι,
0: όσο νουπο, ετοιμάζεται ο Φωτανικό.
1: Ναι, αλλά ποιο τρόπο θα πάρει, παίρνει.
0: Νομίζω ότι μπορεί να φιλοξενήσει τελικό και Europa League και ίσω Champions League.
2: Ναι, μπορεί, βέβαια. Α, το πήγε τόσο ψηλά. Δεν μα το πήγε στο Champions League, εσύ.
0: Εκτό αφοβηθούν τώρα. Αφοβούνται τώρα όλοι οι υπόλοιποι και σου λέει μη ζητάμε.
2: Φτιάχνουμε γήπεδο για να σηκώνουν Ολυμπιακού κούπε.
0: Θα μα συντελέσει ο Ολυμπιακό.
2: Μακάρι,
0: δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, παιδιά, αλλά τώρα μέσα σε 24 μέρες, καλά λέω, δύο χρόνια περάσανε. Κοίταξε, αυτή η εβδομάδα που είμαστε σήμερα, 25 Μαΐου, είναι η εβδομάδα που αρχίσαμε και τρέχαμε, παιδιά, θυμάστε τα αφιερώματα για τον τελικό του Conference League και όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη πλευρά, χθες τα ίδια πράγματα θυμηθήκαμε, ξέρεις, ωραία, το μόνο που έλειπε, για να πω την αλήθεια, από όλη αυτή τη διαδικασία, ήταν να είναι εδώ Κορτιάνος για να κρατήσει μέχρι τις 5 τον Παπαδάκη.
2: Τον Παπαδάκη.
1: Έμεινε μέχρι τις 4 πάνω.
0: Οπότε... Γιατί κάποια στιγμή μιλήσαμε με τον Ευαγγέλη, μου λέει τι κάνουμε. Λέω, ήμουν και μάλιστα και με τον Ιωσή Βουράκη. Λέω να κλείνουμε από το ραδιόφωνο και συνεχίζουμε το
2: επόμενο. Να πούμε επίσης ότι το πρόβλημα προέκυψε με το live streaming. Εντάξει, ήταν μια τεράστια προσπάθεια.
1: Ήταν αναμενόμενο.
2: Έτσι, ήταν αναμενόμενο με τόσο κόσμο. Με τόσο κόσμο.
1: Εδώ εσύ, κοινόβατο.
2: Εσύ εδώ το Άρης Πετρού, εθνικό Άρης Πετρούπολης προσπαθήσαμε να κάνουμε με 2.000 κόσμο, 1.500 άτομα πόσα ήταν στο Μοσχάτο και μα κόλλησε. Πόσο μάλλον. Ναι. Με 80
0: δεν είναι μόνο ότι κόλλησαν τα δεδομένα, δηλαδή αυτά. Οι μόνοι οποίοι είχαν σταθερή ροή ήταν η δημόσια τηλεόραση, η οποία είχε στείλει link δορυφορικό. Ναι. Όταν έχει link δορυφορικό. Λοιπόν, αλλά και πάλι κρατήσαμε, δηλαδή νομίζω καμιά ωρίτσα. Ήταν σε
2: σπαστά
0: το live streaming.
2: Σπαστά. Ναι. Ερχόταν κολλούσε.
0: Ναι. Και με την ευκαιρία που το συζητάμε αυτό, να πω το εξής, ότι ήδη έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν πάρα πολλά θέματα. Το δεύτερο κομμάτι, είχαμε live streaming, το πρώτο κομμάτι με τον κόσμο που έφτανε και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα πλέον έχει ανέβει στην Web TV και το κομμάτι το οποίο είναι το πιο ενδιαφέρον, δηλαδή από τη στιγμή που φτάνει το πούλμαν του Ολυμπιακού στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, εκεί πέρα στα μάτσε. Ξέρετε ποια είναι η πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου?
2: Απέραντα ακριβώς.
0: Μπράβο. Πολλοί δεν το ξέρουν.
2: Το ξέρουν.
0: Πολλοί δεν το γνωρίζουν. Δηλαδή,
2: απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο.
0: Απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο είναι η πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, εκεί πέρα σταματάει το πούλμαν. Και...
2: Αλλά σαν τον καθηγητή. Πες με εσύ.
0: Όχι, μάλλον, δίνουμε, να σου πω κάτι. Μ' αρέσει αυτό, γιατί δίνουμε και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν πειραιώτες κάποια σημαντικά. Γιατί όλοι γνωρίζουν, ας πούμε, την πλατεία Κοραή. Και σου λέει όλο αυτό το κομμάτι.
2: Ναι,
0: πλατεία Κοραή.
2: Επειδή είναι. Έχουμε και μια ηλικία, εμείς αύριο μπορούμε να με ρωτήσει, αν το θυμάμαι.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Πάμε. Έχουμε λοιπόν όλο το κομμάτι από τη στιγμή που κατεφτάνει το πούλμαν μέχρι και που τελειώνει η φιέστα και αποσύρεται η ομάδα στα ενδότερα του Δημοτικού Θεάτρου και μετά αναχώρησαν από τον Πειραιά. Επίσης έχουμε ανεβάσει κάποιες λήψεις, τις οποίες δεν μπορούν να τις ζουν πουθενά άλλο, γιατί είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε τον. Ήταν στο live και στο οτιδήποτε γινόταν έξω ο Παναγιώτης Πειράτος.
2: Ήμασταν μέσα στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Εγώ ήμουν και μέσα και έξω.
2: Εντάξει, η κάμερά μας πάντως ήταν μέσα και κατέγραφε.
0: Και ήταν έξω, κατέγραφε ο Παναγιώτης Πειράτος. Και ο Παναγιώτης Ουρκίστας ήταν η κάμερα η οποία είναι μέσα στο Δημοτικό Θέατρο και πάνω στην εξέδρα, πάνω στο stage και τα drones.
2: Ναι.
0: Και τα έχουμε όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε βάλει λοιπόν ένα θεματάκι τη στιγμή που υποδέχεται ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης, τους ερυθρόλευκους πρωταθλητές Ευρώπης, μαζί με μια δηλωσούλα που μας έκανε μέσα στο Δημοτικό Θέατρο. Και έχει ανέβει και μια παρακάμερα, δηλαδή τη στιγμή που αυτό το οποίο δεν έβλεπαν όλοι απ' έξω, τη στιγμή που ο Μάικ Φουντουδάκης, ο εκφωνητής του ΣΕΦ, φώναζε τους παίκτες, τη διοίκηση, το προσωπικό, γενικά όλο το team. Και εμείς βλέπουμε και αυτό το οποίο γινόταν μέσα, τα πειράγματα και όλα, ναι, τα υπόλοιπα.
2: Αυτά να μας πεις.
0: Ναι, και έχει και συνέχεια. Εγώ τσοβίντο τα είδα. Γιατί εκείνη τη στιγμή που γινόταν αυτά, εγώ ήμουν σκαρφαλωμένος στην εξέδρα. Μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Θυμάξα σε μία σκάλα. Γιατί επειδή πήγαινα πέρα δόθε, η αλήθεια είναι ότι μετά έχασα τη θέση μου δίπλα στην κάμερά μας. Ήταν και ο φίλος μου Διόνυσος Τρούμπος, ο οποίος είναι και σωματώδης, ναι, κτλ. Καλό γυμνασμένος. Οπότε λέω, κάτσε. Και ήμουν ακριβώς σε μια σκάλα. Όλα αυτά λοιπόν στη Web TV. Μπαίνετε, τα βλέπετε. Σε λίγο θα έχουμε βέβαια και κάποια ηχητικά αποσπάσματα, γιατί έχουν υποθεί και σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, για να ξεκινήσουμε, πάμε αυτό. Ο Μπαρτζόκας δεν μίλησε στον κόσμο.
1: Ο Μπαρτζόκας μόνο έκανε τον οπαδό.
0: Λοιπόν, και

Ακούμε λοιπόν το σύνθημα το οποίο ρίχνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και αμέσως μετά ακούμε τι είπαν στον κόσμο ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Με αυτή τη σειρά θα τους ακούσουμε. Οπότε πάμε, ναι, αλλάζω λίγο τη σειρά, δεν μέτρη τα γνωστά, μιας και το έφερε η κουβέντα μας εδώ με τους Μιχάλη Κατσαφάδο, Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή. Εγώ είμαι ο Λουκάς Στεφανόπουλος, απέναντί μας είναι ο Δημήτρης Μορφέσης. Λοιπόν, και στο γραμματική υποστήριξη είναι ο κύριος Γιώργος Καρίδης. Δευτέρα 25 Μαΐου, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Αποθεώστε την ομάδα! Αποθεώστε όλη την ομάδα! Η ψυχή του Ολυμπιακού είστε εσείς. Για σας γίνονται όλα και αυτά που κάνουμε εμείς και αυτά που κάνει η ομάδα γίνεται για σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλη την υποστήριξη. Μέχρι τέλους ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο σεφ, πρωταθλητής Ευρώπης! Τα καλύτερα είναι μπροστά! Να είστε καλά! Σήμερα γιορτάζει όχι μόνο Πειραιάς, γιορτάζει ολόκληρη η Ελλάδα. Αυτά που ζήσαμε σήμερα από το Χίλτον έως και εδώ δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε, δεν σταματάμε στο σήμερα, πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
1: Και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος είναι και πιο, έτσι, και πιο συνεσταλμένος, ναι, εντός εισαγωγικών λέξη, από τους δύο αδερφούς. Και όμως,
2: ξέφυγε.
1: Τέλος, ναι, εντάξει,
2: εντάξει τώρα, τώρα αυτές
1: στιγμές εφορίας, ναι, και ωραίες στιγμές.
2: Εν τω μεταξύ, το, ξέρεις, το οξύμορο είναι ότι αυτή η ομάδα που δεν ξέρω πόσο στοιχίζει, 40 εκατομμύρια, πήρε ολόκληρη Ευρωλίγκα, έπαιξε 10 μήνες για να πάρει 2,5 εκατομμύρια νικητής.
1: Εντάξει, έτσι είναι.
2: Είναι αστειότητα πάντως.
1: Είναι αστειότητα. Κοίταξε, θεωρώ ότι στην Ευρωλίγκα θα πρέπει να αναθεωρήσουν αρκετά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Εννοείται. Ακόμα αν θες και αυτό το Final Four, νομίζω ότι είναι πλέον παροχημένο.
2: Εγώ το έχω πει και στο παρελθόν, για μένα είναι παροχημένο. Ναι. Πρέπει να γίνεται σε σειρά αγώνα.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Οικοδεσπότη, μέλος βέβαια ούτως ή άλλως της ερυθρόλευκης οικογένειας, ο Γιάννης Μόραλης, αντιπρόεδρος στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, πολλά χρόνια και στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, επί Σοκράτη Κόκαλη. Ήταν άλλωστε στέλεχος της ΚΑΕ όταν το πρώτο ευρωπαϊκό ο Ολυμπιακός, μέσα στη δεκαετία του 90, πότε ήταν. Έχω χάσει τώρα και ημερομηνίες.
2: Το πρώτο ευρωπαϊκό,
1: ναι, το 97. 97, ναι. Αν κάνουμε λάθος, συγχωράτε μας τώρα.
2: Το πρώτο ήταν, ξέρεις, που ήταν μεγάλη εβδομάδα. Με Rivers, αυτό δεν ήταν.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον δήμαρχο, πώς υποδέχτηκε, τι είπε από το Βήμα, μιλώντας και στον κόσμο, αλλά και στην ομάδα των πρωταθλητών Ευρώπης.
3: Είναι τιμή μου και χαρά μου, ως δήμαρχος του Πειραιά και ένας από εσάς, να υποδέχομαι σήμερα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την ολαθήτρια ομάδα μπάσκετ της Ευρώπης, την ομάδα μας, τον Ολυμπιακό μας. Θερμά συγχαρητήρια στον προπονητή Μαριάννα Μπαντζούκα, σε όλη την ομάδα, στο staff και φυσικά στους προέδρους και στη διοίκηση. Και πάνω απ' όλα, ο μπράβο σε εσάς που είστε πάντα δίπλα στον Ολυμπιακό σε όλους τους αγώνες, σε όλα τα αθλήματα. Να είστε πάντα καλά και να ζούμε και άλλες τέτοιες στιγμές στον Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα. Πολλά μπράβο σε όλους.
1: Και πάμε να ακούσουμε και τον αρχηγό, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, και αυτός έδωσε σύνθημα. Αλλά ξεκίνησε έτσι, ξέρεις, στο to the point, δηλαδή ήταν η ώρα 5 και λέει τι είναι Ολυμπιακός, είναι αυτό, 100.000 κόσμο, που στις 5 ώρα τα ξημερώματα περιμένουν εμάς για να φωνάξουν Ολυμπιακός. Πάμε να ακούσουμε τον κάπτεν.
4: Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Αυτό είναι Ολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερο, όλοι εσείς, μα όλοι και όλοι μα, όσοι σε όλη την Ελλάδα, όσοι μας είδαν από τα σπίτια τους, όλοι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές. Και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα. Και για να μην σας κουράσω πάρα πολύ, ένα πράγμα μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Ένα πράγμα. Ολυμπιακέ για μας.

0: Έριξε αυτό το δικό του σύνθημα και στο τέλος μίλησε ο Σάσα Βεζέκοφ, ο οποίος στάθηκε στην υποχρέωση να ευχαριστήσει τον κόσμο. Αλλά ήταν αυτός που την ώρα του πανηγυρισμών έριξε το σύνθημα της επόμενης μέρας. Δείγμα του πόσο πολύ στον Ολυμπιακό θέλουν αυτό το οποίο έρχεται, τους τελικούς με κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αν δεν αλλάξει
1: κάτι.
0: Και
1: προηγείται την Πέμπτη, αρχίζουν και οι μη τελικοί.
0: Ναι, δηλαδή ναι, η αλήθεια ποια είναι, ότι ανάσα δεν παίρνουν.
1: Τίποτα, ανάσα.
0: Όχι, ο Παναθηναϊκός ξέρει.
1: Θα ξεκουραστούν σήμερα.
0: Ναι.
1: Σήμερα, αύριο προπόνηση.
0: Ναι, αύριο προπόνηση και τα λοιπά. Πάμε να ακούσουμε και Σάσα Βεζέκοφ και ερχόμαστε με Νίκο Σιφάκη, ο οποίος, Νίκο Σιφάκης είναι αυτός ο οποίος συντρόφευσε όλη αυτή τη διαδρομή μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους, ήταν η φωνή ας πούμε της ομάδας, μέσα από τις περιγραφές δημοτικής ραδιοφωνίας του Πειραιά και έρχεται και γι' αυτόν η σειρά των τελικών με τον Παναθηναϊκό.
2: Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Γιατί όταν γυρνούσα από την Αμερική το 2024 και ήρθα στην οικογένειά μου, ονειρευόμουν ακριβώς αυτές τις στιγμές. Ξέρω ότι περάσαμε μαζί δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια, ξέρω ότι πονέσαμε, αλλά

αλλά τα καταφέραμε. Και ξέρω ότι αυτό που θα πω μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μοιάζει τόσο σημαντικό, αλλά πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα!

0: Και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο και το κομμάτι του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Αν και θα έχουμε μια σειρά αφιερώματα και τις επόμενες μέρες, λογικό είναι. Έρχονται, είπαμε, και οι τελικοί. Ναι. Με την φωνή του καναλιού 1 όσον αφορά την Ευρωλίγκα, τον Νίκο Σιφάκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και ο Νίκος είναι και από αυτούς που μπορώ να τον χαρακτηρίσω εγώ μέγα θαυμαστή του Γιώργου Μπαρτσόκα. Καλησπέρα, Νικόλα.
1: Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, Νικό.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Για πες.
2: Πείτε μου, από πού να ξεκινήσουμε.
0: Από όπου θες εσύ ξεκινά. Ξεκινήσουμε από τη μεγάλη συμπάθεια τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον οποίο χθες τον είδαμε όλοι τόσο ανακουφισμένο, σαν του έχει φύγει από πάνω του 100 κιλά βάρος.
1: Ο οποίος ανανεώνει και όλα, το λέγαμε από χθες.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Το έχουμε σύρει όλοι.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκα, εγώ το θυμάμαι ως βοηθό του Παναγιώτη Γιαννάκη. Μαζί με τον Μινέγκη Κοίτα στο Μαρούσι, ήταν οι δύο βοηθοί του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ένα προπονητή που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, τότε συζητούσαμε αρκετά εκείνο το διάστημα. Ήταν το 2008, 2009, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου εκεί. Με τον συνομάτο του Μαρούσι, που έκανε εκπληκτική πορεία στην Ευρώπη, παραλίγο να πάει στον τελικό του Σαπόρτα. Ήταν μια ομάδα εξαιρετική. Από τότε είχα δει εγώ τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλό, πολύ, πολύ καλό μπάσκετ. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης που βουλευόταν πραγματικά ως βοηθό του, όπως και ο Μινάς Γκέκος. Ήταν και οι δύο δηλαδή άνθρωποι του Παναγιώτη Γιαννάκη. Και όπως είχε πει ο Μπαρτζόκα, στο να είσαι βοηθός του Παναγιώτη Γιαννάκη, μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι τεράστιο δάσκαλο ο Παναγιώτης. Και αυτό πάλιγε και συνέχεια. Είδαμε και στην Λοκομοτίβ. Δουλειά που ήταν στην Λοκομοτίβ ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο οποίος βέβαια για να αποδώσει, για να δείξει αυτά τα οποία ξέρει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο, χρειάζεται να έχει και ένα πολύ καλό ρόστερ. Αυτό που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, αν συμβαίνει 10 φορές, το μπάσκετ είναι 100. Δεν μπορείς να έχει δηλαδή μια ομάδα χωρίς ιδιαίτερο ταλέντο για να μπορεί να κάνει πράγματα. Χρειάζεται. Είναι δύσκολο πράγμα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι για πρώτη φορά, εγώ δεν θυμάμαι ανάλογη περίπτωση σε Final Four, μια ομάδα να χρησιμοποιεί και τους 12 παίχτες της.
2: Ναι.
1: Και με χρόνο συμμετοχής δηλαδή, όχι. Και με χρόνο συμμετοχής, όχι ένα λεπτό και δύο.
2: Ήθελε όμως εδώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας αυτή την υπεροχή την οποία είχε, ουσιαστικά τώρα 8 παίχτες είχε η Real, έτσι, για να λέμε την αλήθεια. Όταν έλειπαν δηλαδή και οι τρεις ψηλοί.
1: Εντάξει, και έλειπαν οι τρεις ψηλοί. Ο Γιούλ είναι στα 40, πόσο θα παίξει, 7-8 λεπτά παίζει πάντα.
2: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή τώρα δηλαδή, και ο Ταβάρες σου λείπει. Δηλαδή έπαθε και την ζημιά ο Αγκούμπα, είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση αυτή, ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση. Βέβαια, συνομιλούσα προχθές, ας πούμε, για παράδειγμα, συνομιλούσα στο τηλέφωνο με τον συνάδελφο, τον Γιώργο Τραπεζανίδη, ο οποίος επιμελήθηκε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στην Θεσσαλονίκη. Ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος που μεταδίδει πάρα πολλούς αγώνες μπάσκετ, ο οποίος έχει πραγματικά θαυμάζει και αυτό τον Γιώργο Τραπεζανίδη, αλλά μου τον Ολυμπιακό, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, και μου έλεγε ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο ο τελικός. Εγώ πίστευα ότι θα ήταν πιο εύκολο. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Η αλήθεια είναι, αυτό πιστεύαμε και εμείς και χθες. Μας έλεγε ο Ιωσήφ Ουράκης εδώ πέρα, γιατί εντάξει, το έχει παίξει κιόλας στο άθλημα. Παιδιά, δεν θα είναι καθόλου εύκολο.
1: Και όχι μόνο αυτό, ενώ όλοι γενικά του χώρου του μπάσκετ πίστευαν ότι ο Σκαριόλο θα παίξει κατά βάση με ζώνη, αν εξαιρέσει 2-3 φάσεις δεν έπαιξε καθόλου ζώνη. Όχι μόνο, σε συγκεκριμένες φάσεις.
2: Έπαιξε 4-1 συχνά, έπαιξε αρκετά. Όταν ήθελε να χτυπήσει τον Ολυμπιακό στα πόδια, ας πούμε, με τον Φελίς, για παράδειγμα, που είναι γρήγορος, ή τον Καμπάτσο για να φτιάξει να χτυπήσει τους ψηλούς του Ολυμπιακού, το έκανε. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει, ασφαλώς υπάρχει ταλέντο, ασφαλώς ο Μπαρτζόκας πήγε πάνω στον ΤΕΚ και τον εξαφάνισε κυριολεκτικά, διότι βάζοντάς του παίχτες, αλλάζοντάς του συνεχώς παίχτες και βάζοντάς του να τον χτυπάνε στο ύψος με διπλό double, εκεί βέβαια δεν μπορούσαν. Δηλαδή, είδατε ότι όλα τα head-out του Ολυμπιακού δουλεύανε πάνω για τον ΤΕΚ, ο οποίος ήταν ασυνανύπαρκτος. Δηλαδή, τα τέσσερα πρώτα σουτ είναι πάρα πολύ εύκολα σουτ, τα οποία στάδιναν στην παίκτηση να γίνουν εύκολα, τα έχανε. Και αυτό διότι πείσμονε, ήταν ο Ολυμπιακός, παίζει το γνωστό μπάσκετ, αυτό που αγαπώ εγώ πολύ, το γνωστό μπάσκετ του Γιώργου Μπαλτόκα, δηλαδή στα όρια του φάουλ, έτσι, τόσο σκληρή άμυνα. Σκληρή άμυνα που παίζει στα όρια του φάουλ. Εκεί δεν μπορεί ο παίκτης να αντισταθεί με διπλές αναλλαγές.
1: Και για μένα στην τέταρτη περίοδο, παρότι δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου, ήταν κομβικός ο Τζόουνς, έστω και αν δεν φάνηκε σε πόντους.
0: Και κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ναι. Διάου Ζόζεφ.
2: Εγώ νομίζω ότι ήταν το Σαββατοκύριακο, το Παρασκευοκύριακο του Άλεξ Πίτερ.
1: Αλλά για μένα είναι μια μικρή αδικία.
0: Παιδιά, είναι ο παίκτης
1: του MVP ο
2: Βεζέκοφ. Μεγάλη αδικία. Σας είπα και χθες το βράδυ.
0: Νικόλα, χθες στη φιέστα εδώ που διοργάνωσε ο Δήμος Πειραιά, ο Πίτερς είναι αυτός που τραγουδήθηκε περισσότερο από τον κόσμο του Ολυμπιακού με περισσότερη ένταση. Και από τους συμπαίκτες του, δηλαδή τη στιγμή που...
2: Δεν μπορώ να δεχτώ, ας πούμε, ότι ο Φουρνιέ, ο οποίος έκανε χθες δύο τραγικά λάθη, και τρία, μάλιστα στα τελευταία λεπτά έκανε και αυτό που με ρώτησε και θες ο Μιχάλης ο Καταφάδος, το τέλος της στιγμής.
1: Εντάξει, έβαλε όμως μεγάλα σουτ και δύσκολα.
2: Μα πρέπει να βάλεις και μεγάλα σουτ. Ναι. Δεν είχε κοιτάξει χωρίς μεγάλα... Δηλαδή είπαμε ότι το παιχνίδι άλλαξε σουτ το Βεζένκο. Έτσι.
1: Ναι.
2: Εκεί γύρισε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καθόλου σίγουρος θα έπαιρνε τώρα. Αν δεν γίνει αυτό του Βεζένκο. Αυτό το τρομερό σου του Βεζένκο από τα 7,5 μέτρα που η μπάλα πήγε κατευθείαν στο καλάθι και εκεί πραγματικά πάγωσαν οι Μαδριλένοι και φάνηκε να μέσω αντιπίθεση που ήταν πάρα πολύ κακά οργανωμένοι και δέχτηκαν και αμέσως επόμενο καλάθι. Εκεί δόθηκε το ένασμα στα 4 λεπτά. Ήταν περίπου, δεν θυμάμαι τώρα. Πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα.
0: Νικό, μια τεράστια χάρη. Σε παίρνουμε.
2: Το Δημήτρη του Χρυσάνθη, α πούμε, του Μέγκα, στην Ελλάδα, που ήμασταν μαζί στον αδέσμευτο τύπο και στη βραδινή επί πολλά χρόνια, που κάνει το μπασκετικό ρεπορτάζ στο Μέγκα, ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει την Ρεάλ αέρα. Και του είπα ότι μίλησα, λέω, με τον Γιώργο Πάνο, αλλά και μάλιστα για τον Παπαδογιάννη, ας πούμε, που κάποια στιγμή βρέθηκα σε ένα και μίλησα μέσω του κινητού, ας πούμε. Και όλοι πίστευαν ότι θα περάσει, ότι θα περάσει αέρα.
0: Νικό, μια χάρη, επειδή έχουμε περάσει το χρόνο για το Δελτιάκι Ειδήσεων, σε παίρνουμε σε λίγο για να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα, γιατί έρχονται τελικοί και θα είναι συναρπαστικοί τελικοί με τον Παναθηναϊκό, ιδιαίτερα λαβωμένο στον εγωισμό του, από άποψη εγωισμού. Και βέβαια να συζητήσουμε και για κάτι άλλο, γιατί έχουμε και τα θλιβερά γεγονότα. Έχουμε το χαμό του Βούλη, του αγαπημένου Βούλη των φίλων του Ολυμπιακού. Να περάσουμε έτσι και στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Ως εκ τούτου, κάνει λίγο υπομονή και σε ξανακαλούμε.
2: Θα περιμένω.
3: Σύντομη ενημέρωση.

0: στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί έκτακτο βοήθημα 150 ευρώ ανά παιδί προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Μόλις λάβουμε το κείμενο θα απαντήσουμε θεσμικά και σε όλα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την επιστολή της Λάουρα Κοβέση. Ο κ. Μαρινάκης επιλέγει και πάλι να ανοίξει πόλεμο εκ μέρους της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Αίτηση ανέρεσης από τον Άριο Πάγο για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου τον Ιούνιο η απόφαση. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης που αγνοούνταν στον Όλυμπο από την Τετάρτη. Καταδίκη 13 εκ των 25 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΣΕΡΕΣ. Τουλάχιστον 20 λήψεις στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος. Το βιβλίο του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη Όσκαρ παρουσιάζουν το κανάλι 1 και εκδόσεις πεδίο στις 7 στον Πόλυχωρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Είτε θα έχουμε μια σπουδαία συμφωνία είτε καμία συμφωνία, είπε για το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας αύριο στο μοναστηράκι δράμα στη κηδεία του. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής, αυτοκίνητο ανετράπη στην οδό Ζαΐμι στην Καλλίπολη, απεγκλωβίστηκε ο οδηγός. Λίγες νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η ανεμέτρη θερμοκρασία 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με τις Πινέλλες στα σπορ, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: .4 Κανάλι 1 Πειραιάς Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Το κανάλι 1-90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
5: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Λοιπόν, επανήλθαμε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Πινελιές στα Σπορ, εδώ με Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή, Λουκά Θεοφανόπουλο, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα, Δημήτρης Παπαδάκης στα πολύχρωμα κουπάκια και στις μουσικές επιλογές και Γιώργος Καρίδης στη γραμματική υποστήριξη.
1: Λοιπόν, έχω τον Μιχάλη, ο οποίος στέλνει συνόματο το γνωστό μήνυμα μετά από τίτλους. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Μιχάλη.
1: Από όλες είναι πιο βαθιά και το Μάη θα είναι ωραία με την Ευρωπαϊκή Κούπα στον Περαιά. Καλή εβδομάδα στον Μιχάλη. Είχαμε διακόψει τον ήρμο της σκέψης του Νίκου Σιφάκη, αλλά πρέπει να μπει ο Θοδωρής Βεστόπουλος.
0: Την ξαναβρίσκει εύκολα.
1: Την ξαναβρίσκει λοιπόν και πάμε πλέον και στην επόμενη μέρα. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, αλλά παιδιά τώρα ξεκινάνε τα καλά.
2: Ναι.
1: Τώρα ξεκινάνε τα καλά, play-off.
0: Να δούμε πρώτα τον ημιτελικό που θα καταλήξει, αν ποιος θα αποκριθεί, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ. Έτσι, Νίκο.
2: Γεια σου, Νίκο.
1: Πρώην ημιτελικός.
0: Είπες είναι στο, καλά, στο 1-1, οι δυο τους, οπότε...
1: Να πούμε ότι έχει σήμερα, τελικό στο χάντμπολ, το ξεχνάγαμε, μεγάλο μάτς, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Είναι ο τέταρτος αγώνας της σειράς της Handball Premier.
2: Πόσο είναι?
1: Είναι 2-1 Ολυμπιακός. Και το εντυπωσιακό ποιο είναι? Ότι
0: με σπασίματα
1: έδρας. Οπότε θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Στις τρεις νίκες είναι?
1: Όχι, είναι 1-1. Έχει okay. Σπάσιμο έδρας η ΑΕΚ στην έδρα του Ολυμπιακού.
2: Πόσες νίκες είναι, γιατί εντάξει, μην
1: και τρεις.
0: Μπορεί να τελειώσει σήμερα δηλαδή.
1: 7 η ώρα είναι από το Μετανιού.
2: Τρεις νίκες.
1: Τρεις νίκες, 1-1 είναι η σειρά.
0: Α, όχι 2-1.
1: Όχι. Πάει για το 2-1 μία από τους.
0: Κέρδισε η ΑΕΚ εκτός και ο Ολυμπιακός.
1: Εκτός. Ανταπέδωσε. Ανταπέδωσε.
2: Τον έχουμε
1: τον Νίκο.
2: Πριν δεν τον είχαμε.
1: Ναι, εντάξει, είναι οι γραμμές που πέφτουν.
2: Είναι οι γραμμές, ναι. Τι να κάνουμε. Γεια σου, Νικολάρα.
3: Γεια σου, έπεσε η γραμμή, παιδιά μου.
1: Ναι, δεν πειράζει.
3: Είμαι και ο Γιώργος στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Θα τιμωρηθείς πάρα αυτά.
1: Το καταλάβαμε. Λοιπόν, πλέον μπαίνουμε στα play-offs, έχουμε μπει μάλλον στα play-offs στην GBL, στην Greece Basketball League.
3: Ναι.
1: Όλα δείχνουν, δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρξει κάποια έκπληξη, ότι...
2: Να κάνεις πλάκα εδώ.
1: Τι?
2: Εντάξει, όλα δείχνουν ντέρμπι αιωνίων.
1: Ντέρμπι αιωνίων, τελικούς αιωνίων.
2: Φαντάζομαι ότι δεν πρόκειται.
3: Τι άλλο, παιδιά.
2: Εσύ, άμα ήταν ρε παιδί μου, νοκάουτ παιχνίδια.
0: Ναι, σε ένα παιχνίδι μπορεί.
3: Εντάξει, παιδιά, ο αντίπαλος του Ολυμπιακού θα είναι η ΑΕΚ ή ο Άρης. Οι οποίοι παίζουν σήμερα. Έχουν 1-1 στα παιχνίδια τους και παίζουν σήμερα. Είτε η ΑΕΚ είναι είτε ο Άρης είναι. Δεν πρόκειται να απειλήσουν τον Ολυμπιακό σε βαθμό. Να τον απειλήσουν μπορεί, αλλά να τον αποκλείσουν. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Είπαμε, έχει κάνει τεράστια άλματα το ελληνικό μπάσκετ και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη, κυρίως από τον ΠΑΟΚ. Τεράστια άλματα.
0: Ελληνικές ομάδες, καλύτερα να λέμε, για το ελληνικό μπάσκετ.
3: Σιγά
0: τα βήματα που έχει κάνει.
3: Σκεφτείτε δηλαδή ότι αν ζήσουμε τις εποχές που το Μαρούσι, ο Μακεδονικός που φτάνανε στον τελικό, θυμάστε έτσι. Ναι. Ο Μακεδονικός αποκλείστηκε στα ημιτελικά για ένα πόντο. Από την Βαρέζε, από ποια ήταν.
0: Φέτος είχαμε.
3: Το Μαρούσι.
0: Φέτος είχαμε τέσσερις τελικούς. Αν βάλεις και τον Αθηναϊκό.
3: Φέτος τέσσερις τελικούς. Είχαμε. Η ΑΕΚ παίζει για τρίτη συνεχή χρονιά. Έπαιξε τέτοια. Πώς θα λέγαμε. Playoff. Πώς
0: λέγαμε. Final Four.
3: Final Four.
0: Και ο οποίος αυτοκτόνησε κιόλας.
3: Η οποία αυτοκτόνησε. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε διπλό τελικό με την Μπιλμπάο, με τους Βάσκους. Το ελληνικό μπάσκετ ανεβαίνει πολύ, πέφτουν πάρα πολλά χρήματα και χθες είδαμε και την ανακοίνωση της Ευρωλίγκας, προχθές, το Σάββατο, που μίλησε ο εκτελεστικός διευθυντής, πάλι ξεχνάω το όνομά του, έτσι δεν μιλάω για τον κύριο Μποντίρογκα, τον πρόεδρο.
0: Ο Βαγγέλης το θυμάμαι.
3: Ναι. Τον εκτελεστικό διευθυντή, τον διευθύνοντα
0: αντιπρόεδρο. Τον αντιπρόεδρο. Τον είπε.
2: Καλά, τον είπα χθες γιατί τον διάβασα.
3: Ναι. Δεν το είπε πάντως ο Μποντίρογκα, ήταν στην ίδια συνέντευξη βέβαια, στην ίδια συνέντευξη τύπου, ότι πάω
1: και.
3: Πάω και Άρης είναι ευπρόσδεκτη, αρκεί να τις περιμένουμε. Αρκεί να συζητήσει.
0: Εντάξει, ναι.
3: Στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, και ο
0: νομίζω το πρώτο βήμα θα είναι το Euro Cup. Ξέρεις, ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ομάδα που κατακτά το EuroCup παίζει στη συνέχεια
3: Ευρωλίγκα. Αυτοδικαίως. Ναι. Πόσο το θέλεις, αυτοδικαίως μπαίνει στην Ευρωλίγκα. Αλλά μπορεί να μπει και ο Άρης με buyout, με ειδική κάρτα, με well card.
0: Ναι.
3: Δηλαδή περιμένουμε μετά την τρομερή εξέλιξη σε ένα χρόνο από τώρα. Με το NBA Europe. Έτσι, τι θα γίνει, ποιες ομάδες θα είναι.
0: Περιμένουμε μεγάλες ανακατατάξεις, η αλήθεια είναι στο
3: μπάσκετ. Μεγάλες ανακατατάξεις και μάλιστα όχι με 80 εκατομμύρια, αλλά με 110 εκατομμύρια, παρακαλώ, το παράβολο που πρέπει να καταθέσουν οι ομάδες. Και από ό,τι γνωρίζω εγώ, η ΑΕΚ το διαθέτει αυτό το ποσό. Μέσω χορηγών συγκεκριμένων. Ο ΠΑΟΚ το διαθέτει, αυτό είναι βέβαιο. Σας το λέω ότι με απόλυτη βεβαιότητα ότι ο κ. Μιστακίδης το διαθέτει. Ο Άρης. Είμαι κατά 99% βέβαιος ότι και ο Κινέζος αλλά και η αδερφή Αντετοκούμπο θα διαθέσουν αυτό το χρήμα. Ανεβαίνει μια σημαντική ομάδα όπως είναι η Μύκονος, η οποία έχει κάνει πάρα πολλά ωραία πράγματα. Μην το παίρνουμε ως αστείο. Έτσι ανεβαίνει το μπάσκετ, έτσι ανεβαίνει. Όπως ανέβηκαν τα τελευταία χρόνια η Μάλαγα, η Μούρθια που είναι δεύτερη στην εκπαίδευση και την Μπαρτσελώνα, η Μπιλμπάο τόσα χρόνια πρωταγωνιστή, η Μάλαγα, όλες αυτές οι ομάδες στην Ισπανία, έτσι έγινε το ισπανικό πρωτάθλημα δυνατό με τις ομάδες αυτές και με τους παιχταράδες που έχουν πάρει. Έτσι. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Με ομάδες που ανεβαίνουν σιγά σιγά, ανεβαίνουν σιγά σιγά και βίζουν το σκαλοπάτι τους με την αξία τους και φτάνουν να κάνουν ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Όλες θα το πάρουν. Όχι, δεν το πάρουν όλες το πρωτάθλημα, αλίμονο. Αλλά ο σκοπός δεν παίρνουν όλοι πρωτάθλημα. Δηλαδή μια ομάδα έτσι δεν είναι. Yeah. Δεν είναι όλες οι ομάδες πρωταθλητρίες. Πουθενά δεν γίνεται αυτό. Αλλά είναι ομάδες δυνατές που κάνουν ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, εντυπωσιακό και φέρουν βέβαια και σπουδαία ονόματα. Μην nice. Ξεχνάτε ότι έχουν ήρθει σπουδαία ονόματα στην Ελλάδα, ακόμα και στις θεωρητικά μικρότερες ομάδες, δηλαδή και στις μικρομεσαίες ομάδες πρωταθλήματος, έχουν περάσει σπουδαία ονόματα. Έτσι. Και άνθρωποι που έχουν κάνει μετά καριέρα, ας πούμε, και σε πολύ μεγαλύτερα κλαμπ του εξωτερικού. Λοιπόν, τώρα, αν θέλετε για να φύγουμε από τον μπάσκετ, να πάμε σε δύο χαμούς, καταρχήν του Παρασκευά του Άντζα και βέβαια και της γογός μας Ορκώστα.
1: Έτσι ακριβώς, είναι δύο νέα παιδιά.
3: Ναι, ναι, δύο νέοι άνθρωποι, 49 ετών.
1: Αλλά αισθάνομαι και εγώ παιδί και είναι λίγο μικρότερο.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, και καλά λες. 49 ετών ο Άντζας, 54 εγώ μας ο Κώστα. Και την αναφέρουμε επειδή ακριβώς είναι η σύζυγος του Τραγιανού Δέλα, έτσι, των εκ των αρχηγών της εθνικής μας ομάδας, που μας χάρισε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία το 2004.
0: Και πολύ συναισθηματική ανάρτηση του Τραγιανού για το χαμό της.
3: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Τραγιανός, ο οποίος ουσιαστικά άφησε πίσω την καριέρα του για να σταθεί στην...
0: Ναι, ναι. Μόλις
3: έφυγε από τον Όφι. Έφυγε από τον Όφι, είπε ξαφνικά, εμάς το έλεγε, επειδή τυχαίνει εδώ στην περιοχή μου δίπλα να έχει την καφετέρια ο Μπουρουτζίκας με το γιο του. Μια πολύ μεγάλη καφετέρια εδώ στη Σωτηρίψος Μεταμόρφωσης και μας είπε ότι ήταν τόσο ξαφνικό το σοκ του, ήταν στο τηλέφωνο δίπλα, βρέθηκε στο τηλέφωνο δίπλα την ώρα που μιλούσε, τόσο ξαφνικό το σοκ που λέει τα μαζεύω και φεύγω, δεν ξέρω τι θα κάνεις, συγγνώμη του λέει, έσκυψε πάνω μου, με πολύ συγκίνηση το είπε ο Μπουρουτζίκας, έσκυψε πάνω μου και αισθάνθηκα ένα βουνό, αυτό στεναχωρημένο βουνό πάνω μου. Ήταν τόσο πολύ μεγάλη συγκίνηση και εκείνη τη στιγμή ένταση, που κατάλαβα ότι τελειώσαμε από τον Όφη, θα πρέπει να φύγουμε οπωσδήποτε, γιατί ήταν πολύ δυσάρεστο το τηλεφώνημα αυτό που πήρε, που δέχθηκε. Ότι μπήκε, τι ήταν το τηλεφώνημα, ότι μπήκε στο νοσοκομείο εκτάκτος, πριν από μία ώρα είχαν μιλήσει και μπήκε στο νοσοκομείο εκτάκτος. Επιδεινώθηκε ξαφνικά βεβαίως μετά βέβαια έφτιαξε κάπως ξανά με τους γιατρούς, με τα φάρμακα, αλλά παρέμεινε έτσι. Το τελευταίο διάστημα δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον, τελευταίες περίπου 15 ημέρες, καμία επαφή με το περιβάλλον. Πρέπει να πούμε ότι ο Τραγιανός Δέλας παρέμεινε δίπλα της, δεν έχει αλλάξει ρούχα. Είναι τρομερό αυτό. Δεν άλλαξε ρούχα καν επί 15 ημέρες και το έλεγε. Δεν μπορούσε να αλλάξει ούτε πουκάμισο, δεν είχε καμία διάθεση. Ήταν μια πολύ αγαπημένη οικογένεια. Ο Παρασκευάς ο Άντζας, ένα παιδί που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ.
1: Ναι, για τον Παρασκευά το έχουμε μάθει το τελευταίο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι...
3: Είχε μια πολύ αυτή την...
0: Και η ΕΛΕΣ.
3: Ναι, ναι. του Χόγκινς, του Στίβεν Χόγκινς, ίδια περίπτωση.
1: Νευροεκφυλιστική διαταραχή.
3: Νευροεκφυλιστική διαταραχή, ναι. Δεν μπορούσε να φάει, ήταν σε αναπηρικό καροτσάκι, δεν μπορούσε να φάει, δεν μπορούσε να κινήσει.
1: Στη Δράμα, στο νοσοκομείο, τις τελευταίες 15 μέρες ήταν στην εντατική θεραπεία. Είχαμε μάθει κάποια πράγματα. Τουλάχιστον, εντάξει, μας ήρθε σοκαριστική, σοκαριστήκαμε με την είδηση, αλλά πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις που λες...
0: Να τον πάρει ο Θεός, ναι.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και μιλάμε τώρα για ένα παλικάρι δύο μέτρα.
3: Είναι τρομερό. Δεν είναι το δύο μέτρα, είναι τις αθλητίες. Δηλαδή οι νευρώνες σου δουλεύουν στο φουλ όταν είσαι αθλητής, δουλεύουν οι νευρώνες στο φουλ, δουλεύουν τα πάντα σου. Στο φουλ είσαι συνηθισμένος να ζεις αθλητικά, με κάθε πτυχή, κάθε κύτταρο του σώματός σου να ανεβοκατεβαίνει με μεγάλες ταχύτητες, να είσαι στα κόκκινα και ξαφνικά μένεις ανάπηρος σε ένα καροτσάκι, να μην μπορείς να φας, δεν μπορείς να φας, δεν μπορείς να κοιτάξεις, δεν μπορείς να γυρίσεις το σώμα σου, το κεφάλι σου. Μόνο με τα
1: Μιλάμε, παιδιά, για ένα από τα πιο δυναμικά στόπερ του ελληνικού πρωταθλήματος που συνάμα ήξερε τόσο πολύ μπάλα. Δηλαδή, εκείνες τις εποχές, στη δεκαετία του 2000, σπανίως μιλάγαμε εδώ στην Ελλάδα για το build-up που λέτε εσείς οι διεθνατζίδες, Μιχάλη, ο οποίος ο Παρασκευάς σας το είχε. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά.
0: Μα έπαιζε και μέσος πολλές φορές.
1: Έτσι ακριβώς, ότι ο Ερνέστο Βαλβέρδε στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού τον είχε εκτός. Όταν αποκλείστηκε, μετά δεν ξαναβγήκε από την ενδεκάδα ο Παρασκευάς Άτζας. Ένα παιδί που κέρδισε 7 πρωταθλήματα σε 2 περιόδους με τον Ολυμπιακό, 3 ένα Super Cup. Έκανε σπουδαία καριέρα, θα μπορούσε και ακόμα περισσότερα. Ήταν έτσι ένας λιγάκι πιο κλειστός τύπος από...
3: Ήταν ευαίσθητο παιδί γενικά.
1: Πολύ ευαίσθητο,
3: όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει, είχαν γραφτεί τα κουστομπολίτσικα, είναι φανερό ότι τον επηρέασαν.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως επίσης θέλω να πω το εξής. Επειδή έχω κάνει μια ανάρτηση, τη γνωστή φωτογραφία με τον Σωτήρη Κυριάκο. Και επειδή κάποιοι παρεξηγήθηκαν, εγώ την έβαλα αυτή τη φωτογραφία για δύο λόγους. Γιατί ξέρω το παρασκήνιο και ήμουν εκεί όταν έγινε το συγκεκριμένο γεγονός και ξέρω την σχέση του Άτζα με τον Σωτήρη Κυριάκο. Αλλά ο βασικότερος λόγος ήταν ότι καταδεικνύεις, ρε παιδάκι μου, το πτήνο άνθρωπο. Δηλαδή ένα από τα πιο δυναμικά στόπερ που έχει δώσει μάχες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ξαφνικά σβήνει. Αυτή η φωτογραφία είναι απλά ένα καρέ. Είναι απλά μια μονομαχία του Παρασκευά Άτζα.
0: Ναι, τη θυμάμαι. Πού είναι από πάνω ο Άτζας.
1: Μετά την έβλεπαν, όταν την έβλεπαν, επειδή ήταν φίλοι, γελούσαν για αυτή τη φωτογραφία. Είναι πράγματα τα οποία, εντάξει, εμείς τα ξέρουμε, ο κόσμος τα ξέρει.
3: Καλά, αυτά συμβαίνουν, παιδιά. Σε κάθε παιχνίδι συμβαίνουν.
1: Το αναφέρω, Νίκο, έχω συγκεκριμένο λόγο που το αναφέρω. Εν πάση περιπτώσει, θερμά συλληπιτήρια και στις δύο οικογένειες. Εντάξει, για τον Παρασκευά Άτζα, εγώ τον είχα γνωρίσει, τον είχα ζήσει, τον είχα μέσα από το ρεπορτάζ πάρα πολλές συνεντεύξεις, δηλώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν πάντα ευγενικός, πάντα αν δεν ήθελε να μιλήσει, είχε αυτό το χαμόγελο, περίεργο χαμόγελο που είχε ο Βουλής, που με το που το έκανε ξέραμε και απομακρυνόμασταν διακριτικά από την μεικτή ζώνη.
0: Εντάξει, λοιπόν,
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε.
3: Θέλω, παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Ό,τι θες.
3: Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες και πως άλλα γράφτηκε από παντού, δεν έχω περισσότερες πληροφορίες εγώ, λέγεται ότι θα πάρει τον Μοντέρο, ή ότι είναι κλεισμένος ο Μοντέρο, ότι παρέλθει 23χρονος. Ναι, ίσως και να έχει υπογράψει ο παιδί, ένας σπουδαίος παίχτης. Εγώ όμως, και θυμηθείτε το αυτό, σημειώστε το, πιστεύω ότι ο αθλητής ο οποίος θα τέριαζε περισσότερο σε αυτόν τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό δηλαδή του Γιώργου Μπαρτζόκα, είναι ο Ρόμπινσον της Παρή. Ένας παίχτης ο οποίος έχει περάσει από το NBA, έχει περάσει από το Milwaukee, έχει περάσει από το Detroit. Είναι 28 ετών, 27,5-28. Έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι φέτος μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ήταν εκείνος που κράτησε την Παρή όσο πιο κοντά γινόταν. Είναι ένας σπουδαίος μπασκεμπολίστας. Από πέρυσι είχε δείξει πράγματα, αλλά αυτό το οποίο έκανε φέτος ήταν μαγικά πράγματα και δεν ξέρω γιατί δεν ασχολούνται πάρα πολύ. Εγώ πάντως με το σύστημα το οποίο παίζει ο Ολυμπιακός, σύστημα που είναι τα MAM, Ταμάμ. Και ένα παίκτη ο οποίο είναι πολύ έμπειρο, είναι 27,5 ετών. Όποια ομάδα τον πάρει, βέβαια ανάλογα και με το αγωνιστικό στυλ που ταιριάζει. Έτσι.
1: Το ακούμε, αλλά Νίκο, καταγράφεται.
3: Για ηγετικά προσόντα, ναι, στον Ασόδιο παίζει και τον Άσο, καταπληκτικά και στον Άσο, αλλά παίζει και κόμπο δηλαδή, αλλά παίζει και στη θέση 2 που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα πέρα από playmaker. Ενίοτε και τριάρι, έχει τρομερό σουτ. Είναι πάρα πολύ γρήγορος και παίχτης ο οποίος παίζει πάρα πολύ καλά, μπλοκάρει πάρα πολύ καλά, σε συνεργασία δηλαδή με τους αντίπαλους γκάρντ. Δεν ξέρω, το έχουμε υπόψη μας. Εάν ο Ολυμπιακός μπορέσει και πάρει και τον Ρόμπινσον, ανάλογα με τι θα γίνει με τους μετάλλα γκάρντ, και πάρει και Ρόμπινσον και Μοντέρο, νομίζω ότι, και έχω το λόγο που το λέω, νομίζω ότι θα έχει την μακράν καλύτερη πώς το λένε, εξάδα γκάρντ στην Ευρώπη. Αλλά βέβαια αυτά για να γίνουν δεν είναι τόσο εύκολα. Απλά γιατί δεν ξέρουμε τώρα ποιος θα πάρει τη θέση, ποια θέση θα πάρει. Θα φύγει ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, δεν είναι ακριβώς διάρρη.
0: Είναι Έλληνας,
3: είναι. Αλλά θα φύγει ο Λαρετζάκης, θα φύγει, έτσι κι άλλο θα φύγει. Θα πάρει άλλον Έλληνα. Αλλά γιατί θέλει να
0: είναι χώρα προσοχή.
3: Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Το ποιον θα πάρει.
0: Μα δεν υπάρχει Έλληνας. Ποιον θα πάρει.
3: Πώς δεν υπάρχουν τώρα. Θα δώσει περισσότερο χρόνο, ας πούμε, στον Όμηρο. Θα δώσει στον Ετζίπογλου. Μπορεί να πάρει 1,000. Δεν μπορεί να. Δεν τον υπολογίζει στην Ευρώπη καθόλου τον Λαρετζάκη εδώ και όλο τον χρόνο ουσιαστικά.
0: Όλο τον χρόνο.
3: Ναι, δύο παιχνίδια ή τρία έπαιξε, νομίζω λίγο. Πήρε λίγο χρόνο συμμετοχή. Δύο, νομίζω, από όλα τα παιχνίδια. Δεν τον, και ο ίδιος ο Λαρετζάκης θέλει να έχει χρόνο συμμετοχής πολύ περισσότερο, εννοείται, από αυτά τα, έτσι. Λοιπόν, ο Ρόμπινσον είναι μια πολύ μεγάλη περίπτωση, παίχτη, που νομίζω ότι εδώ, επειδή ο Ολυμπιακός έχει ακούσει το όνομά του και στον Ολυμπιακό, γι' αυτό το αναφέρω, δεν ξέρω αν έχουν προχωρημένες σε καμία περίπτωση.
0: Με τον Ολυμπιακό είχε βάλει 35 πόντους.
3: 35, ναι, σου λέω, ήταν αυτός που είχε πάρει την παρή από τα χέρια. Και την κλείδωσε από συντριβή, ας πούμε.
0: 14,6 πόντους, 4,5 assist κατά μέσο όρο.
3: Ναι, είναι απίστευτα στατιστικά.
1: Εντάξει, Νικόλα. Νικόλα μου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Να κλείσω με την ανακοίνωση που μας ήρθε πριν από πολύ λίγο του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού για τον Παρασκευά Άντζα. Ο σύνδεσμος αποτείει φόρο τιμής και εκφράζει τα θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένεια του σπουδαίου βετεράνου ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας Παρασκευά Άντζα. Έγραψε μεγάλη ιστορία στον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, κατακτώντας πολλούς τίτλους και διακρίσεις, γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Καλό ταξίδι σε αιώνιες θάλασσες, αγαπημένο μας, υπέροχοι άνθρωποι και οικογενειάρχοι. Παρασκευά, αύριο θα αρχίσουμε να μπαίνουμε περισσότερο στα μεταγραφικά. Απλά να σας πω ότι με αυτά τα οποία φαντάζομαι διαβάζετε και εσείς, επιβεβαιωνόμαστε αυτά τα οποία λέγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, ότι ο Γιάρεμτσουκ ήρθε για να μείνει στον Ολυμπιακό και ότι νομίζω με τον Βαγγέλη το συζητούσα στον αέρα, ότι για τον Ταρέμι, ότι ο Ταρέμι είναι φευγάτος, ή μαζί το συζητούσαμε.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Αρχίζει και επιβιώνεται σιγά σιγά. Μάλιστα υπάρχει μια ανάρτηση, ένα δημοσίευμα του Βασίλη Κωνσταντόπουλου σε εσάς στο Nova Sports για το ενδιαφέρον Ολλανδικών ομάδων για το Ταρέμι. Θα είναι μακρύ το μεταγραφικό παζάρι για τον Ολυμπιακό. Θα μεγαλώσει λίγο ακόμα περισσότερο. Γιατί η Αγγλία είναι Αγγλία. Ό,τι ψήθυροι και αν ακούγονται, οτιδήποτε και να λέγεται, δεν ισχύει αυτά τα οποία λέμε εμείς. Ήθελαν πολύ, ας πούμε, την Άστον Βίλα, παραδείγματος χάρη, να τερματίσει πέμπτη για να κερδίσει μια θέση στο Champions League το αγγλικό ποδόσφαιρο. Η Άστον Βίλα ανήκει στη Manchester City. Καλά, η Λίβερπουλ δεν μπόρεσε να κερδίσει, έτσι δεν είναι. Ως εκ τούτου, ο Ολυμπιακός κερδίζει.
0: Κέρδισε ένα γύρο.
1: Ένα γύρο 15 μέρες.
0: Και ουσιαστικά εξασφαλίζει και την ευρωπαϊκή του συμμετοχή. Αυτό είναι το κυριότερο.
1: Θέλει μία πρόκριση.
0: Ναι, μία πρόκριση.
1: Σε σχέση, ας πούμε, με τον ΠΑΟΚ.
0: Αλλά θα παίξει τώρα με εύκολα την
1: παλιά. Πιθανή αν πάλι. Πρώτο μάτς 4-5 Αυγούστου, 11 του μήνα η Ρεβάνς. Λοιπόν, 20 Ιουλίου μαθαίνει ο Ολυμπιακός τον αντίπαλο και η προετοιμασία ξεκινά φέτος 29 Ιουνίου. Λοιπόν, πιθανή αντίπαλη Ναϊμέχεν, Ολλανδική, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ουνιόν σε Ζιλουάζ,
0: η δεύτερη του Βελγίου.
1: Δεν είναι κακή ομάδα, είναι πολύ καλή ομάδα. Η Σπάρτα Πράγας και ο νικητής του ζευγαριού της Τουρμ Κράτς με το ζευγάρι του δεύτερου προκριματικού Χάρτσι Γκόρνικ. Δηλαδή έχει ακόμα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι κάποια ομάδα τώρα να φοβάσαι τώρα.
1: Όταν έχει κάνει αυτά που έχει κάνει φέτος.
0: Έχει παίξει με τέτοιες ομάδες, τώρα αυτές πρέπει να τις περνάς.
1: Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ. Τώρα Λόπεθ και όλα τα υπόλοιπα, ναι, είναι ονόματα. Ναι. Αλλά επίσης επιβεβαιώνουμε με αυτά τα οποία γράφονται ότι η συνάντηση που είχε προκύψει του κυρίου Μαρινάκη με τη Λίμπαλ και με Νιάκη Μπάνιετ έχει δρομολογήσει καταστάσεις από τις μεταγραφικές, από την λίστα μάλλον, ναι, που έχει προτείνει ο Βάσκος μάνατζερ του με τη Λίμπαλ και του, να θυμίσουμε, και μάνατζερ του Βαλβέρντε. Αυτά.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, πάλι ήρθαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Πινελιές στα Σπορ και αφήνουμε τον Ολυμπιακό για να πάμε στον Παναθηναϊκό που πάει στην επόμενη ημέρα, πηδάει από το ένα, από τη μία λογική στην άλλη λογική. Ναι. Πήγαμε από τον 60 στον 30. 30 κάτι, πόσο είναι,
1: 40,
0: ο Νίστρουπ.
1: Ο Νίστρουπ, ναι.
0: Επιλογή ρίσκου, σίγουρα, που δεν έχει βγει εκτός Δανίας, δεν έχει προπονήσει...
1: Δεν έχει κανένα βιογραφικό τόσο πλούσιο, έτσι.
0: Εντάξει, πήρε δύο double με την Κοπεχάγη.
1: Εντάξει, ναι, okay. Δεν είναι όμως προπονητής που λες ότι πάει σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός που θέλει άμεσα, γιατί ξέρεις αυτοί οι προπονητές θέλουν ρε παιδί μου και μια πίστοση χρόνου,
0: ναι,
1: προκειμένου να περάσουν και τη φιλοσοφία τους και το πλάνο τους στους παίκτες.
0: Αυτό είναι το, ξέρεις, εμένα η μοναδική μου, το μοναδικό μου ερώτημα είναι, ξέρεις, αν θα αντέξεις αυτή την τεράστια πίεση που έχει ο Παναθηναϊκός πλέον.
1: Βέβαια.
0: Και γι' αυτό λέμε έχει...
1: ότι να ρίσκω ο συγκεκριμένος.
0: Και ξεκινάει με τρομερή πίεση έτσι κι αλλιώς έχοντας να παίξει με τρεις προκριματικούς γύρους.
1: Χρειάζεται και εμπειρία, ρε παιδί μου, προκειμένου να διαχειριστεί τις και τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή ο Μπενίτεθ είχε την εμπειρία.
0: Ναι,
1: έτσι, τόσα χρόνια στο κουρμπέτι που λέμε, πολλές ομάδες με απαιτήσεις.
0: Παρεπιπτόντως είναι φοβερό, δεν ξέρω αν το είδες. Παπαδάκι, το. Στο Netflix το ντοκιμαντέρ για τη χρονιά της Κωνσταντινούπολης, για το Champions League της Liverpool. Είναι φοβερό. Και εκεί γίνονται εκτενείς αναφορές στον Μπενίτεθ.
1: Και... Εντάξει, ήταν κεφάλαιο, έτσι. Και για άλλες ομάδες. Ο Μπενίτεθ είναι ένα όνομα τεράστιο.
0: Ο οποίος ήταν από μικρός, καθόταν στο σχολικό πρωτάθλημα, ας πούμε, και αυτό σημείωνε τα στατιστικά του κάθε παίκτη.
1: Άντε ρε, έλα ρε.
0: Και μάλιστα ο Στίβεν Τζέραρντ είχε πει μετά την κατάκτηση ότι είναι ο κορυφαίος προπονητής που έχει δει στη Λίβερπουλ.
1: Μην βλέπεις εδώ πέρα που είμαστε.
0: Εντάξει, επειδή ακριβώς, επειδή το βγάλαμε μπάρμπα, έτσι, το βγάλαμε
1: ταβερνιάρι,
0: δηλαδή, εντάξει. Λίγο να κουλάρουμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι άγνωστο εδώ στη χώρα μας ότι πάρα πολλές φορές είμαστε όχι απλά ισοπεδωτικοί, κάτι χειρότερο. Δεν δίνουμε χρόνο, δεν δίνουμε πίστοση χρόνου σε προπονητές. Και η πραγματικότητα είναι αυτή ότι ο Μπενίτεθ ήρθε εδώ στη χώρα μας. Δεν είχε το μαγικό ραβδάκι που λέμε. Ήθελε και αυτός σαφώς μια πίστοση χρόνου. Ήθελε κάποια πράγματα να δει να περνάνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ήθελε το καλοκαίρι να κάνει το σχεδιασμό που αυτός θα ήθελε. Το
0: να, να κάνει προετοιμασία.
1: Λοιπόν, να κάνει την προετοιμασία του. Βεβαίως. Αυτά δεν είναι. Πολλές φορές έχει ένας προπονητής και περιμένουμε ότι έχει το μαγικό ραβδάκι και από τη μια μέρα στην άλλη η ομάδα, ξέρω εγώ, από Παντζηφιακούς θα γίνει Μπαρτσελόνα. Ναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά
0: ήρθε σε μια ομάδα που παρέπε. Δηλαδή δεν είναι να πει ότι βρήκε μια έτοιμη ομάδα.
1: Δεν το συζητάμε. Και ο Παναθηναϊκός έκανε βήματα προόδου.
0: Τέλος πάντων, ο καθένας τώρα παίρνει τις αποφάσεις του και θα απολογηθεί και για αυτές.
1: Μόνο το θέμα είναι ότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να χτίσει από το καλοκαίρι, ναι, την νέα ομάδα. Σίγουρα και φέτος θα έχει την πολύ μεγάλη πίεση. Να θυμίσουμε ότι θα πρέπει να περάσει τρία παιχνίδια.
0: Αυτό λέμε.
1: Θα ξεκινάει το δεύτερο.
0: Ξεκινάει ήδη με πίεση.
1: Με
0: δηλαδή,
1: πίεση, βέβαια.
0: Δηλαδή, τυχόν αποκλεισμό σου μη γέννητο, ήδη θα δημιουργήσει τριγμούς.
1: Βέβαια, βέβαια. Ξεκινάει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Θα πρέπει να κερδίσει τον δεύτερο, να πάει στον τρίτο, από τον τρίτο να πάει στα play-off. Και από εκεί πέρα να μπει στην league phase του Conference League. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, και ειδικά όταν μιλάμε για καλοκαίρι που ακόμα η ομάδα δεν είναι έτοιμη. Μια ομάδα η οποία, ξέρεις, θα θέλει να φτιάξει τον σχεδιασμό, τις μεταγραφές, να δώσει κάποια φιλικά παιχνίδια για να δει σε τιμότητα είναι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα το καλοκαίρι, αλλά από την άλλη θα πρέπει όσο γίνεται να είναι πιο έτοιμος ο Παναθηναϊκός προκειμένου να καταφέρει να μπει στην league phase του Conference League. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το μεταγραφικό κομμάτι. Παναθηναϊκός θα πούμε ότι ψάχνει έναν τερματοφύλακα, δύο ακραία μπακ, θέλει δύο στόπερ, θέλει στα χαφ προσθήκες. Δεν μιλάμε για παίχτες οι οποίοι θα συμπληρώνουν την ενδεκάδα, μιλάμε, ναι, για ενδεκαδά τους παίχτες,
0: ναι,
1: έτσι, που θα κουμπώσουν κατευθείαν και στα θέλω του νέου προπονητή.
0: Εντάξει, πλάκα έχει που ο Γιάνγκος Σβίγε, καλύτερος νέος παίχτης στην Κροατία, παίζοντας 6 μήνες, και εδώ δεν ξέρουμε...
1: Έφυγε κακός, έτσι.
0: Όχι, έφυγε, τον έχει, αλλά απλώς δεν λέω, δεν έπαιξε καθόλου.
1: Εντάξει, okay. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι στον Παναθηναϊκό σίγουρα έχουν γίνει αρκετά λάθη. Παναθηναϊκός ο οποίος καλείται να περάσει άμεσα στο DNA της ομάδας ο νέος προπονητής, ο οποίος θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Τα έχουν βρει δύο πλευρές σε όλα, ναι. Έχουν δώσει τα χέρια. Είναι θέμα χρόνου προκειμένου να ανακοινωθεί και να ξεκινήσει να σηκώσει μανίκια που λέμε ο Δανός. Στο Παναθηναϊκό γνωρίζω καλά ότι η επόμενη σεζόν μπορεί να αποτελέσει είτε στην αρχή της επιστροφής στην κορυφή, είτε σε νέα περίοδο και μία ακόμη φορά εσωστρέφειας. Περιμένουμε βέβαια τον Παναθηναϊκό να μπει και στο νέο του το σπίτι, έτσι, στο Βοτανικό, προκειμένου να είναι μια νέα σελίδα στην ιστορία της.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
5: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
6: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
5: Ορίστε. Καλύτερα.
0: Ενενήντα κόμμα τέσσερα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τι ώρα είναι?
1: Παρατέταρτο.
0: 4 παρατέταρτο. Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα. Πάμε λίγο και στο, και στο Στίβο. Μεγάλη νίκη για τον Μίλτο Ντόγλου. Εντυπωσιακός ο Μίλτος στο Diamond Link. Μάλιστα ισοφάρισε την καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο. Να πούμε ότι το Diamond Link που έγινε στην Κίνα και συγκεκριμένα στο Xiamen. Ο Έλληνας Χρυσός Ολυμπιονίκης το 2020-2021 με μια πάρα πολύ καλή επίδοση.
1: Ταλαιπωρήθηκε έτσι το περασμένο διάστημα και με τραυματισμό βρέθηκε εκτός φόρμας, αλλά ο Ντόγλου είναι τεράστιος αθλητής και το έδειξε στην Xiamen με αυτή την εντυπωσιακή επίδοση. Μάλιστα είχε κάνει κι άλλο ένα εντυπωσιακό άλμα, κάτι 8-30 τόσο πριν το... Ναι, είχε κάνει 8-32, 8-37. Ναι. Στο πρώτο του άλμα. Στο πρώτο άλμα έκανε 8-37.
0: 8-37. Και τελικά έφτασε το 8-46. Με την περίπτωση που έκανε να είναι record meeting. 8-18 είναι το record. Ναι. Έκανε

46. Λοιπόν, εκπληκτικός βέβαια ο Μίλτος Δεντόγλου, που ισοφάρισε βέβαια την 8η καλύτερη επίδοση στην καριέρα του, την οποία σημείωσε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαδρίτης.

0: Στον Εθνικό τώρα βέβαια θυμάσαι που τα συζητάγαμε, εντάξει, okay, έκλεισε μια αποτυχημένη σεζόν, μια ακόμη βέβαια αποτυχημένη σεζόν, και όλο το ενδιαφέρον πλέον είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον Εθνικό, έτσι, ναι. Αν, και μιλάμε για το ποδοσφαιρικό τμήμα βέβαια, αν τελικά θα συνεχίσει ο κύριος Αλέξανδρος Καριδόπουλος να είναι ο χρηματοδότης ουσιαστικά του τμήματος ή θα υπάρχει κάποια άλλη λύση.
1: Δεν έχουμε κάποιο νέο.
0: Σήμερα πάντως εξέθεσε μια ανακοίνωση ο Εραστέχνης Εθνικός και συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Εραστέχνη, ο κύριος Γιάννης Παδλάκας, όπου εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς το πρόσωπο του Αλέξανδρου Καριδόπουλου για την μέχρι τώρα προσφορά του και τη στήριξή του στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Συλλόγου. Λοιπόν, να την διαβάσουμε την ανακοίνωση εντάχει. Με αφορμή την ολοκλήρωση ακόμη μιας αγωνιστικής περίοδου, η οποία παρά τη μεγάλη προσπάθεια όλων δεν συνοδεύθηκε από την πολυπόθητη επιστροφή του Εθνικού εκεί όπου ιστορικά ανήκει, στα σαλόνια των επαγγελματικών κατηγοριών και στην Super League 2, αισθάνομαι την ανάγκη εκ μέρους του Εθνικού Ομίλου Φιλάθλων Πειραιώς Φαλήρου αλλά και προσωπικά να σας εκφράσω δημόσια και ανεπιφύλακτα την ευγνωμοσύνη μας. Επί σειρά πολλών ετών στηρίζεται το ποδοσφαιρικό τμήμα όχι απλώς ως αρρωγός ή διοικητικός παράγοντας, αλλά ως άνθρωπος που έχει επενδύσει ψυχή, χρόνο, αγωνία, προσωπικές θυσίες και αστήρευτη πίστη στην ιστορία και στις αξίες του Εθνικού, σε μια εποχή όπου το αποτέλεσμα συχνά επιχειρεί να επισκιάσει την ουσία, η δικιά σας παρουσία υπενθυμίζει ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που περιττούν τον αθλητισμό με αρχές συνέπεια και αναδιοτέλεια. Το απερίβλητο ήθος σας, η ευπρέπεια, αξιοπρέπεια με την οποία πορεύεστε και η επιλογή σας να στέκεστε δίπλα στο Σύλλογο, ανεξάρτητα από δυσκολίες και απογοητεύσεις, αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και πολύτιμη παρακαταθήκη για όλους όσους αγαπούν πραγματικά τον Εθνικό. Η άνοδος μπορεί να μην ήρθε φέτος, όμως υπάρχουν κατακτήσεις που δεν αποτυπώνονται στην βαθμολογία και μία από αυτές είναι ότι ο Εθνικός εξακολουθεί να έχει δίπλα του ανθρώπους που τον υπηρετούν με καθαρή πρόθεση, πίστη και σεβασμό στην ιστορία του. Για τους υγιείς φιλάθλους του Εθνικού, για όσους αντιλαμβάνονται τι σημαίνει να κρατά κανείς ζωντανό ένα ιστορικό όμιλο, η δική σας προσφορά συνιστά ένα τεράστιο κεφάλαιο, όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά. Γράφει και άλλα. Όποιος θέλει μπορεί να μπει βέβαια στο κανάλι 1.gr και να διαβάσει και με ανακοίνωση. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να μεταφράζει, πώς μπορεί να μεταφράζεται. Ναι. Είναι ένας τρόπος να ευχαριστήσει τον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί και του χρόνου να μην είναι στο τμήμα του Συλλόγου. Πάντως αυτό που γνωρίζουμε εμείς είναι στην τελευταία προπόνηση πήγε και μίλησε στους παίκτες και τους είπε ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, κάποτε κουράστηκα, δεν θα μπορούσα να συνεχίσω στο Σύλλογο. Ας κρατάμε όμως μικρό καλάθι, γιατί ο κύριος Καριδόπουλος έχει δείξει χρόνια τώρα ότι είναι δίπλα στο τμήμα και όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό τμήμα και κατά καιρούς και σε άλλα τμήματα, αλλά πιο πολύ στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Κάθε χρόνο δείχνει ότι έχει φτάσει το ταβάνι του, ναι. Αλλά κάθε χρόνο τελικά στο τέλος είναι δίπλα στο Σύλλογο. Περιμένουμε να δούμε, πάντως υπάρχει αυτή η ανακοίνωση, ευχαριστήρια ανακοίνωση από τον Εραστέχνη προς το πρόσωπο του κ. Αλέξανδρου Καριδόπουλου.
1: Μάλιστα. Εντάξει, η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού της EuroLeague από το Ευρωπαϊκό Τροπαίο από τον Ολυμπιακό σίγουρα επισκίασε έτσι, πολλά πράγματα που έγιναν στο διεθνή χώρο, κυρίως συναισθηματικής φύσεως, γιατί έτσι σπουδαίοι άνθρωποι που έχουν πάει το ποδόσφαιρο μπροστά αποχαιρέτησαν ομάδες. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για τον Πεπ Γουαρδιόλα, ο οποίος πραγματικά αποθεώθηκε στο τελευταίο του παιχνίδι στο Etihad με άπαντες να του κάνουν πασίγιο, συμπαίχτες, αντίπαλοι, μια τεράστια φυσιονομία που άλλαξε ολόκληρη την ιστορία της Manchester City. Σε 10 χρόνια πήρε 20 τίτλους, της έδωσε και το Champions League. Κουράστηκε, εντάξει, η πίεση, ο πρωταθλητισμός είναι πολύ δύσκολο πράγμα και ειδικά αν είσαι τόσο τελειομανής όπως ο Γουαρδιόλα.
0: Ότι είχε ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την ακόμα City, ένα χρόνο. Έτσι απλά αποφάσισε ότι δεν μπορεί να
1: ότι κουράστηκε.
0: Θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Όχι, του χρόνου σίγουρα όχι. Και ουσιαστικά αυτός όρισε και τον αντικαταστάτη του, έτσι. Ο Μαρέσκα είναι δικό του παιδί.
0: Έτσι δεν γίνεται και δεν είχε γίνει με την Λίβερπουλ. Έφυγε ο Κλοπ. Ναι. Έτσι.
1: Και έχρισε τον Σλότ, σωστά. Ναι. Απλώς ο πώς το λένε, ο Μαρέσκα είχε δουλέψει, ήταν βοηθός του Γουαρδιόλα, όπως βοηθός ήταν και ο Αρτέτα. Ναι. Οπότε βλέπουμε ότι και οι βοηθοί του Γουαρδιόλα ακολουθούν επίσης ένα δρόμο της επιτυχίας και αυτό δείχνει πόσο τεράστιος προπονητής είναι.
0: Στην ίδια φιλοσοφία, ρε παιδί μου, ναι. Είναι λογικό αυτό.
1: Επίσης η City αποχαιρέτησε και δύο τεράστιες φυσιογνωμίες που βοήθησαν σε αυτούς τους τίτλους, ειδικά ο Μπερνάρντο Σίλβα, ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής και αγαπημένο παιδί του Γουαρδιόλα.
0: Πόσα χρόνια για αυτός η City, ρε. Πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια. Λογικά θα γυρίσει στην Πορτογαλία. Ο Σίλβα. Στη Λίβερπουλ είχαμε επίσης πολύ συγκίνηση, πολύ συνέστημα με τον Μο Σαλάχ να λέει και ο ίδιος ότι δεν έχω κλάψει ποτέ στη ζωή μου όσο έκλαψα χθες στο Άμφιλντ. Οι φίλοι της Λίβερπουλ αποχαιρέτησαν το Αιγύπτιο βασιλιά, όπως υπονομάζεται ο Μο Σαλάχ, και βέβαια το Ρόμπερτσον που και αυτός πρόσφερε πάρα πολλά σε αυτή την εξέλιξη της Λίβερπουλ, στην παρουσία του Γιούργεν Κλοπ στην ομάδα. Είχαμε...
0: Σταγωνιστικά βέβαια η Τότεναμ
1: σώθηκε τότε, να έπεσε η West Ham.
0: Πραγματικά κέρδισε και η West Ham, το πάλεψε.
1: Απογοητευτικό. Η West Ham περίμενε δώρο από την Τότεναμ, από τον Μόγιες, που... είχε δύο θητείες με τη West Ham και μάλιστα έλεγε μακάρι εγώ να προσφέρω τη σωτηρία στη West Ham, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε, η Tottenham νίκησε, νίκησε και η West Ham, αλλά η Tottenham τελικά παρέμεινε στην κατηγορία. Σίγουρα μια επιτυχία για τον De Zerbi, ο οποίος λογικά θα παραμείνει και την επόμενη χρονιά. Ναι. Η Deportivo La Coruña επέστρεψε στη La Liga μετά από ολόκληρα 8 χρόνια. Από 8 ολόκληρα χρόνια.
0: Συγγνώμη, έμεινε και η Chelsea εκτός Ευρώπης, έτσι.
1: Η Chelsea, ναι, η αυτό το παιχνίδι έκανα χτες με τη Sunderland. Και μάλιστα η Sunderland υποφελήθηκε από την ήττα της Brighton. Και τελικά εκεί που κυνήγαγε το Conference League βγήκε στο Europa League. Ήρθε 7η και κέρδισε ένα εισιτήριο για το Europa League. Μιλάμε μια ομάδα που το 21-22 έπαιζε στη League One.
0: Ήταν πάρα πολύ καλή χθες. Προηγήθηκε με 2-0 κιόλας.
1: Και έχει. Εντάξει, πάντα η Sunderland έχει και φοβερό 2-1, κόσμο.
0: 2-1 δεν ήρθε τελικά.
1: 2-1, ναι. 2-1. 2-1, αλλά ήταν πολύ καλύτερη η Sunderland σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είπαμε στη La Liga, η La Coruña, ένα τεράστιο όνομα στην Ισπανία, επέστρεψε στην La Liga μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Στην Σέρια είχαμε απίθανα πράγματα στην τελευταία αγωνιστική. Η Μίλαν έχασε μετά από 34 χρόνια από την Κάλιαρη. Έκανε 3 ήττες στις τελευταίες 5 αγωνιστικές.
0: Αυτοκτόνηση.
1: Και έχασε το Champions League. Λαϊκά δικαστήρια, μιλάμε, έγινε της κακομοίρας μετά το τέλος του παιχνιδιού στο Σαν Σίρο. Και από αυτή την τραγική κατάσταση της Μίλαν επωφελήθηκε η απίστευτη κόμο του Τάσου Δουβίκα και του Σέσκ Φάμπρεγκας. Σκόραρε χτες, έφτασε στα 14 τέρματα. Τελείωσε ως δεύτερο σκόρε στην Σέρια, πίσω μόνο από τον Λαουτάρο Μαρτίνες της Ίντερ.
0: Τρομερή σεζόν για το.
1: Και είναι φοβερό αυτό που έλεγε ο Φάμπρεγκας μετά το τέλος του παιχνιδιού, ότι πριν λίγα χρόνια αλλάζαμε σε μπειραρίες. Δεν είχαμε καν αποδυτήρια και η Κόμο θα παίξει του χρόνου Champions League. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα που έζησε
0: αυτή.
1: Αυτά
0: είναι, ρε φίλε, ομάδες παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή πώς καταφέραν να χτίσουν αυτήν την ομάδα, να βάλουν τις βάσεις, δηλαδή, και να φτάσουν να παίζουν στο Champions League.
1: Να παίζει το Champions League η Κόμο και να μένει εκτός η Γιουβέντους και η Μίλαν.
0: Εντάξει,
1: και,
0: ναι, Γιουβέντους. Και η Γιουβέντους, βέβαια.
1: Αυτά μέσα στις άκρες έγιναν το Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι σήμερα τηλεοπτικά έχουμε στις 7 το τρίτο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη.
0: Όποιος κερδίσει περνάει στα ημιτελικά.
1: Ακριβώς, περνάει στα ημιτελικά και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Στο Mega News την ίδια ώρα στις 7 τρίτος τελικός handball ανδρών Ολυμπιακός ΑΕΚ, και το βράδυ σε 9.30 η revanche του παιχνιδιού Paderborn Wolfsburg, για το ποια ομάδα θα βρίσκεται του χρόνου στην Bundesliga. Η Wolfsburg του Κουλιαράκη δεν κατάφερε στο πρώτο παιχνίδι στο ενέδρα της να κάψει την αντίσταση της Paderborn, παρόλο που ήταν καλύτερη, έμεινε στο 0-0. αλλά σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα από την Paderborn. Έχω την αίσθηση ότι σήμερα θα καταφέρει να πάρει να νικήσει και να παραμείνει στην Bundesliga και την επόμενη σεζόν. Αυτά λοιπόν από εμάς, δύο λεπτά πριν από τις 4. Ο Δημήτρης Παπαδάκης ήταν για την προηγούμενη μια μισή ώρα στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Λουκάς Στεφανόπουλος, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Μείνετε συντονισμένοι στους 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά. Έρχεται Θοδωρής Ασβεστόπουλος με τα νέα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Μόλις λάβουμε το κείμενο θα απαντήσουμε θεσμικά και σε όλα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την επιστολή της Λάουρα Κοβέση. Ο κύριος Μαρινάκης επιλέγει και πάλι να ανοίξει πόλεμο εκ μέρους της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Παραιτήθηκε ο οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ, Θύμιος Γεωργόπουλος, δήλωσε ότι συντάσσεται με τον Αλέξη Τσίπρα. Νέκρος εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης που αγνοούνταν στον Όλυμπο από την Τετάρτη. Καταδίκη 13 εκ των 25 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Σέρες. Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 30χρονο για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης την Τετάρτη απολογία του. Φωτιά σε σκάφος με σημαία Πολωνία στη θαλάσσια περιοχή Πετρίτης Λευκύμης Κέρκυρας. Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στην οδό Ζαΐμη στην Καλλίπολη, απεγκλωβίστηκε με ελαφρά τραύματα οδηγός. Το βιβλίο του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη Όσκαρ παρουσιάζουν το κανάλι 1 και οι εκδόσεις Πεδίο στις 7 στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Είτε θα έχουμε μια σπουδαία συμφωνία, είτε καμία συμφωνία, είπε για το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Επαφές στο Κατάρ για Ορμούζ και ουράνιο έχουν ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρόεδρος της Βουλής. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άτζας, αύριο στο μοναστηράκι δράμας η κηδεία του. Λίγες νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η ανεμιμέτρη θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Φύτρας. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
5: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
6: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Γεια σας από το κανάλι 1 και τους 90,4. Στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης. Πίσω από την κάμερα, όσοι μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, ο Παναγιώτης Τουρκίστας. Χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα γιατί έχω απέναντί μου μια σπουδαία ηθοποιό. Μια ηθοποιό που έχει βάλει πολύ σημαντικά λιθαράκια, πολύ σημαντικά πετραδάκια στην ιστορία του νεότερου θεάτρου. Μας μιλάω για την Κάτια Γέρου. Κάτια μου, καλώς ήρθες. Σε υποδέχομαι με μεγάλη χαρά.
1: Καλώς σας βρήκα και συγκινούμε πολύ με τα γλυκά και τρυφερά σου λόγια.
0: Μα είναι η αλήθεια. Είσαι γραμμένη στις σελίδες του θεάτρου μας. Και ξέρεις, είναι σημαντικό να σε συναντώ και από κοντά και όχι απλά να μου επιβεβαιώνεις την ηθική της τέχνης σου, να μου την τριπλασιάζεις. Και σε ευχαριστώ.
1: Να μου, Παναγιώτη, εγώ ευχαριστώ. Μην αρχίσουμε να συγκινηθούμε από το πρώτο λεπτό.
0: Είναι νωρίς ακόμα, έτσι. Αλλά δεν είμαστε οι δυο μας.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι. Έχουμε τη Μάγια Πολιτάκη που φέτος συναντιέστε σε μια μοναδική παράσταση στην αφηγήτρια ταινιών. Και είναι ένα εμβληματικό έτσι κείμενο του Χερνάν Ριβέρα Λετελιέρ. Θέλω να ξεκινήσω κάνοντας μια κοινή ερώτηση. Ήταν σαν αυτή η επιλογή να έπρεπε να γίνει τώρα, τη δεδομένη στιγμή, θεατρικά. Έτσι δεν είναι, γιατί συναντάται και με το έλλειμμα, αν θέλεις, που έχουμε, το κοινωνικό. Αυτό... Όσον αφορά στην αφήγηση, εννοώ, και στις εικόνες.

0: θεία, δηλαδή παρηγοριά, και σε βάζει σε άλλους κόσμους, σε παραμυθιάζει. Είναι πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ωραία λέξη αυτή. Είναι κάτι που υπάρχει από τότε που ο πρώτος άνθρωπος κατέβηκε από τα δέντρα και μπήκε στη σπηλιά, και το βράδυ τι θα έκανε, ανάβαν τη φωτιά τους, καθόνταν γύρω-γύρω και λέγαν ιστορίες. Λέγαν ιστορίες, ας πούμε, πώς μπορεί να κυνηγήσουν ένα ζώο για να τραφούνε. Λέγαν ιστορίες για τους προγόνους τους. Λέγανε. Και μετά έχουμε τους οραψοδούς, έχουμε τους περιπλανόμενους ηθοποιούς, τα γκρουπ που πηγαίνουν σε χωριά, σε αυτό και τα λοιπά, σε εναλλακτικούς χώρους και τα λοιπά, μέχρι να πάμε και στα μεγάλα θέατρα με χιλιάδες ευκολίες που εγώ αυτή την εμπειρία δεν την έχω, αλλά δεν είναι κάτι που μπορώ να πω ότι μου λείπει.
1: Ναι.
0: Άλλα πράγματα πολλά μου λείπουν, όπως λείπουν και σε όλους μας.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αυτό το super duper, ας πούμε, πράγμα που είναι όλα στην εντέλεια και όλα αριστούργημα, εντάξει, δεν είναι κάτι που εμένα προσωπικά με συγκινεί, παρόλο που έχω δει παραστάσεις που γίνονται πολύ όμορφες έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό που είπες, ότι η αφήγηση είναι σαν να την έχουμε ανάγκη τώρα πιο πολύ από ποτέ. Ξέρεις, μωρέ Παναγιώτη, γιατί νομίζω την έχουμε ανάγκη? Γιατί η ζωή έχει στριμώξει, μας έχει στριμώξει. Mm. Δηλαδή, μας κάνει τους ανθρώπους σαν να είμαστε λίγο ξεραμένοι μπακαλιάροι. Χωρίς ζουμάκια. Χωρίς να ρέουν τα ζουμάκια μέσα μας. Σιγά, δηλαδή, η ευχή το να είσαι ένας άνθρωπος ζωντανός και να επικοινωνεί τούτο. Και τώρα, αγαπητοί ακροατές, δείχνω το κεφάλι μου με τούτο και δείχνω το στέρνο μου, δηλαδή το μυαλό και η καρδιά, η καρδιά και το μυαλό. Και αντί να πλουτίζουμε ζώντας, γιατί όσο ζεις μαθαίνεις πράγματα, έτσι δεν είναι? Διαβάζεις, ερωτεύεσαι, ταξιδεύεις, δουλεύεις.
1: Εφόσον είσαι καλός μαθητής.
0: Εφόσον είσαι καλός. Αυτό δεν το συζητώ.
1: Ναι.
0: Άμα δεν είσαι καλός μαθητής, ό,τι και να σου τύχει, θα είναι μια σαν να είναι φωτογραφία που θα χαθεί σιγά σιγά από το μυαλό σου. Και η αφήγηση αυτό μας το εντοπίζει και μας το επιβεβαιώνει.
1: Μα για το έργο, έτσι, η αφηγήτρια αυτή είναι στη Χιλή.
0: Ναι.
1: Και αρχίζει και αφηγείται τις ταινίες που βλέπεις στο σινεμά για ανθρώπους που δεν μπορούν να πλώσουν το εισιτήριο. Δεν ξέρω, είναι βαθιά τρυφερό.
2: Είναι, ναι, απίστευτα τρυφερό.
1: Ανθρώπινο.
2: Γιατί έδραζεται στην ανάγκη, από μια ανάγκη αρχίζει αυτή. Και μάλιστα δεν αρχίζει καν από την ανάγκη των άλλων. Αρχίζει από την ανάγκη της οικογένειάς της, η οποία είναι ταπή, πιο ταπή δεν γίνεται. Η μάνα έχει φύγει, 5 παιδιά, ο πατέρας ατύχημα στα ορυχεία, γιατί εκεί που ζει είναι στη μέση της ερήμου ένας οικισμός ορυχείων, όλοι εργάζονται εκεί πέρα. Ατύχημα, δεν δουλεύει, παίρνει μια ψωροσύνταξη της πείνας και στη φτηνότερη δηλαδή διασκέδαση που μπορούν να έχουν εκεί οι άνθρωποι, μια λαϊκή διασκέδαση που είναι το σινεμά, δεν μπορούν να πάνε όλοι και κάνουν ένα διαγωνισμό, ποιος θα τα λέει καλύτερα, να του βγάζουν τσίκι τσίκι τα λεφτά του ενός εισιτηρίου, να πηγαίνει, να το βλέπει και να έρχεται να τους το λέει. Και από αυτή την ανάγκη, πώς το λέει η παινία, τέχνες καταργάζεται, ξαφνικά πηγάζει και ανθίζει ένα ταλέντο τεράστιο αυτής της μικρούλας αφηγήτριας, που τα λέει τόσο ωραία, που ξεπερνάει η αφήγησή της και Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και Μέρλιν Μονρό, γιατί είναι ζουμερούλα και ωραία και όλοι στη γειτονιά τρέχουν να τη δούνε, μερικοί έχοντας δει πριν την ταινία δε και λέγοντας ότι αυτή θα πει καλύτερα.
0: Okay. Οκ, για να μην μπερδευτούν οι ακροατές, εγώ δεν παίζω την πιτσιρίκα, παίζω μια μεγάλη γυναίκα η οποία επιστρέφει στα παιδικά της χρόνια και όταν έρχονται οι επισκέπτες των ορυχείων τους βάζει σπίτι, της λέει όποτε έχω έμπνευση και εκεί τους αφηγείται όλη της τη ζωή. Και γιατί μου λέει κάποια θεατής, και όταν είδα ότι είναι μια κοπελίτσα, λέω πώς θα την κάνει κάτι αυτή την κοπελίτσα. Και λέω θα σου πω πώς θα την κάνω. Δεν έχεις δει ανθρώπους μεγάλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, μέχρι και πολύ πολύ μεγάλους, που όταν επιστρέφουν και σου αφηγούνται την παιδική τους ηλικία, είναι κάτι μπέμπες και μπέμπιδες.
1: Ναι.
0: Πιο πολύ από τους κανονικούς μπέμπιδες. Δηλαδή το μάτι τους γυαλίζει, αρχίζουν να φυγούνται πράγματα και γίνονται παιδιά. Γιατί καλός ή κακός, τα παιδικά μας χρόνια είναι η σφραγίδα μας. Αυτή εκεί άνθησε, μέσα στην έρημο. Εκεί έγινε η στάρ.
1: Βέβαια. Και έγινε η στάρ ουσιαστικά των ανθρώπων που διψούσαν. Που διψούσαν για λίγο ήλιο. Που διψούσαν για λίγη περιπέτεια. Που διψούσαν για μια άλλη ζωή με έναν τρόπο.
0: Ακριβώς.
1: Ε?
0: Ακριβώς.
2: Και
0: ακριβώς.
2: Νομίζω σε κάποιο σημείο το λέει και η ίδια πάρα πολύ ωραία. Λέει, σε όλους αρέσουν οι ιστορίες. Mm. Όλοι θέλουν να ξεφύγουν από αυτό το πικρό τίποτα που είναι η έρημος. Και δεν εννοεί μόνο την έρημο που την περιβάλλει γεωγραφικά, αλλά εννοεί την έρημο της ρουτίνας,
1: την
2: συνήθειας, την ανέχεια, την μιζέρια.
1: Την απελπισία.
2: Ναι.
1: Κάτια, είπαμε προηγουμένως για την ηλικία. Mm-hmm. Μου είχε πει κάτι ο Μίνος Βολανάκης, το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Που δεν αφορά ακριβώς την ηλικία, αλλά αφορά στον ηθοποιό και στην κατάστασή του. Μου είχε πει ότι αν ο Άμλετ έχει πρόβλημα με το πόδι του, είναι χολός, ηθοποιός που το παίζει, ναι, άρα και ο Άμλετ θα είναι έτσι. Mm-hmm. Αυτό μου λέει είναι επιβεβλημένο, με την έννοια ότι δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Και απαντώ σε αυτό που μου είπες για την ηλικία.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Ο ηθοποιός δεν έχει ηλικία, καταρχήν. Πρώτα απ' όλα.
0: Ανεποκατεβαίνει σαν ένα σανσέρα από ηλικία σε ηλικία. Είναι απολύτως έτσι και είναι και πολύ ωραίο αυτό σαν παράδειγμα. Γιατί
1: δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ξέρεις.
0: Είναι πολύ, ναι, ωραίο και καλά κάνεις και το θυμάσαι. Γιατί ο ηθοποιός, γιατί λένε καμιά φορά οι μαθητές, ρωτάνε και πώς είναι η κυρία αυτός ο ρόλος. Ξέρω, όλο ρε παιδί μου, καήκανε τα DVD της εποχής από το 1300 και δεν μπορώ να σας πω πώς είναι. Είναι εσείς αυτή τη στιγμή. Εσύ εκπροσωπείς τον όποιον άνθρωπο, δηλαδή ρόλο, και πρέπει να τον πάρεις από το χεράκι με όλη σου την εργατικότητα και όλη σου τη λαχτάρα και να γίνεις ένα μαζί του. Και αν είσαι κουτσός, θα είναι και ο Άμλετ κουτσός. Το βρίσκω απλώς υπέροχο αυτό.
1: Κάτια, αυτό το κορίτσι που υποδίεσαι, έτσι, αυτή η αφηγήτρια,
0: ναι,
1: που υποδίεσαι, θα μπορούσε να έχει γεννηθεί στο Αγρίνιο, όπως γεννήθηκες εσύ.
0: Μα τώρα η Μάγια αρχίζει ήδη και τραβάει τα μαλλιά της. Γιατί λέει, θα πει πάλι την ιστορία που την έχω ακούσει χίλιες φορές.
1: Α, για πες. Εγώ δεν την έχω ακούσει, Μάγια, οπότε.
0: Πού να την έχεις ακούσει, αφού σήμερα γνωριστήκαμε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, όταν ήμουνα 10 χρονών, όπως και η Μαρία Μαργαρίτα, η ηρωίδα μας που πηγαίνει εκεί πέρα, γίνει διαφυγήτρια, είδα δίπλα στα κρεβάτια κάτι πρώτων μου ξαδερφιών που ζούσαν τότε στα Γιάννενα και είχαμε πάει να τους δούμε, 3 βιβλία. Η Μούμια του Ιμχοτέπ, ο Δράκουλας των Καρπαθίων και Μίστερ Τζέκιλ, Δόκτορ Χάιντ.
1: Δεν τα λες και
0: τα διαβάζω εγώ σε ηλικία 10 χρονών. Φρικάρω, τρομάζω, χάνω τον ύπνο μου, γυρίζομαι στα Γρίνιο. Μαζεύονται τα γρινιωτάκια. Πώς ήταν, ρε εσύ, λέει τα Γιάννα. Λέω τα Γιάννα, δεν μπορώ να σου πω. Ήταν καλά, ήταν όμορφα, ήταν. Αλλά εκεί που τρελάθηκα είναι κάτι βιβλία πολύ φρικουλιάρικα. Μου λένε ξεκίνα και λέγε. Και αρχίζω εγώ κάθε βράδυ να διηγούμε μία ιστορία.
1: Από αυτά.
0: Περίμενε, υπάρχει και χειρότερο. Η ιστορία γριεύει. Αρχίζω λοιπόν να διηγούμε μία ιστορία κάθε βράδυ. Μετά έρχονται οι γειτόνισσες την τέταρτη μέρα στη μάνα μου και λένε μάζεψε τη γατέρα σου, γιατί κατουριούνται στο κρεβάτι τους τα παιδιά, κοιμούνται ανάμεσα στη μαμά και στον μπαμπά, φωνάζουν στον ύπνο τους, δηλαδή έλεος. Η μάνα μου με μάλωσε. Έρχονται την πέμπτη μέρα τα γρινιωτάκια. Λέει κι άλλο, κι άλλο. Λέω ρε παιδιά, 3 βιβλία ήταν, σας τάπα και βρήκα και τον πελά μου. Όχι, λέει, δεν κατάλαβες. Θα μας τα πεις και θα πάμε πίσω από την εκκλησία που δεν φαινόμαστε για να μην μας κάνουν τσακωτοί οι γονείς μας. Και θα μας πεις κι άλλα. Και αρχίζω εγώ να κατεβάζω, αφού τους άρεσαν τα φρικουλιάρικα, ό,τι φρίκι υπήρχε. Αλυσίδες αυτό, αίματα που στάζουν από τον τοίχο κτλ. Τελειώνουν, περνάνε τα χρόνια. Πάω να ψηφίσω στα 20 μου χρόνια στο Αγρίνιο και έρχεται μια κοπέλα και μου λέει: ρε, εσύ, η τάδε είσαι. Ναι, λέω, εσύ, η τάδε, ναι. Και πέφτει, δεν το ξεχάσω ποτέ, στην αγκαλιά μου. Γιατί σας είπα, το ένα από τα βιβλία ήταν η Μούμια του Ιμχοτέπ. Mm. Φαντάζεστε η Μούμια. Πόσους αρχαιολόγους θα είχε φάει. Και μου λέει, η Μούμια, Κάτια, η Μούμια, τα παιδικά μας χρόνια. Και αγκαλιαστήκαμε και κλαίγαμε 5 λεπτά. Άρα λοιπόν με μία έννοια, το είχα και εγώ αυτό το, το είχα, δεν το ήξερα αλλά το είχα.
1: Κάτια, στο Καλντερόν, κάθε Κυριακή, όπως απολαμβάνουμε εκεί. Σκίζει η παράσταση και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μεταφέρεσαι κάποιες φορές στο Αγρίνιο. Μέσα σου είναι σαν να μεταφέρεσαι στην ηλικία των 10 χρόνων.
0: Ναι, και θα σου πω. Ναι, έτσι κι αλλιώς, αυτό σίγουρα, αλλά σε ένα σημείο που αρχίζει να υπάρχει μια σειρά απολειών στη ζωή της και τους πάντα τους θυμάται, που εγώ υποκλίνομαι στους ανθρώπους που κρατάνε στη μνήμη τους ανθρώπους που έφυγαν, εκεί ταυτίζουμε πολύ μαζί της. Γιατί όλοι μας κάποια στιγμή κάνουμε τους αποχαιρετισμούς μας. Περισσότερο δηλαδή σε αυτό, παρά στα κωμικά, που επειδή νομίζω ότι είμαι επαγγελματίας Καραγκιόζης, εκεί το έχω πιο εύκολο. Έτσι δεν είναι, Μαγιούλα?
2: Δεν είσαι επαγγελματίας Καραγκιόζης. Είσαι φύση.
0: Φύση Καραγκιόζης. Αυτό εννοούσα. Φύση Καραγκιόζης. Αυτό εννοούσα.
2: Το πηγαίο.
0: Έτσι.
1: Δεν μου λες, ήθελα να ρωτήσω κάτι τώρα, τη Μάγια. Πώς είναι να συνεργάζεσαι με έναν ηθοποιό, και δεν θέλω να ακουστεί κλισέ, δεν εννοώ ακριβώς αυτό. Σκηνοθετικά με έναν ηθοποιό με τέτοιο πλούτο ρόλων, εμπειριών, παλέτας ψυχικής σαν της Γέρου.
2: Τα σπέσιο, σου λύνει τα χέρια, είναι η πρώτη και πολύ απλή απάντηση. Η λίγο πιο σύνθετη είναι ότι όταν αρχίσαμε, εγώ είχα ένα φόβο τρομερό. Πρόσφατη, έτσι καινούρια, ας πούμε, στη σκηνοθεσία στην Ελλάδα. Είχα κάνει κάποια στην Αγγλία, αλλά εκεί το σύστημα είναι εντελώς διαφορετικό. Και λέω Κάτια Γέρου. Την θαυμάζω από το από τότε που ήμουν παιδάκι και με πηγαίναν οι γονείς μου στις παραστάσεις του τέχνης. Και λέω, και πώς να της πω, άμα θέλω σε κάτι, ας πούμε, διαφωνώ, τι θα της πω. Και πώς θα το γυρνάω στο μυαλό μου, μένω δύο νύχτες άγριμα, αρχίζουμε. Και μου έρχεται ένα παιδάκι μέσα
0: με χαρτί και μολύβι.
1: Τι ωραίο.
2: Όχι, χαρτί με και μολύβι μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Ένα παιδάκι που... Ναι, να το κάνουμε έτσι. Να το κάνουμε. Να το σβήσουμε όλο, να το δοκιμάσουμε έτσι. Ναι, να το κάνουμε. Κάτια. Ναι. Τόσο φουλ μέσα σε όλα και τόσο πρόθυμη, έτοιμη να δοκιμάσει πράγματα εντελώς διαφορετικά και από αυτά που έχει σκεφτεί διαβάζοντας ίδια το έργο. Που δεν το συναντάς σε ανθρώπους πολύ νεότερους, πόσο μάλλον σε ανθρώπους που έχουν πλέον φορμάρει την καριέρα τους, το υποκριτικό τους, ας πούμε,
1: το κάδρο
2: τους, τέχνη τους και τα λοιπά. Συν ότι όλη αυτή η παιδικότητα ήρθε, όπως είπες, με το άπειρο ταλέντο, με την γκάμα την τεράστια.
0: Σιγά ρε παιδιά.
2: Ναι.
1: Εμείς τα λέμε, δεν τα λέμε. Εσύ απολαμβάνεις.
2: Οπότε...
1: Ή ντρέπεσαι.
2: Καλύτερα δεν γίνεται που λέει και η ταινία.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Πριν.
1: Ναι, πες.
0: Το ίδιο feedback είχα και εγώ από τη Μάγια. Γιατί η Μάγια ξεκίνησε και άρχισε να μου μιλάει με έναν τρόπο που αγαπάω πάρα πολύ. Δηλαδή, κατευθείαν πήγαινε κάτω από την επιφανειακή πρώτη ανάγνωση των πραγμάτων. Χωρίς να λέει πράγματα βαριά ή φιλοσοφικά. Εν τέλει όμως ήταν φιλοσοφικά. Δηλαδή και αισθάνθηκα ότι έχουμε ψυχική συγγένεια όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζουμε τις τέχνες μας.
1: Γενικότερα, φύγεις τώρα κάτι που για μένα, δεν ξέρω τη γνώμη σας, νομίζω ότι η εποχή μας έχει ανάγκη αυτή την επιστροφή στην απλότητα. Και στην, αν θέλεις, στην πιο καθαρή κατανόηση και του εαυτού μας ασφαλώς, αλλά και όλων αυτών που μας συμβαίνουν. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι πολλά είναι βαρύ. Εγώ δούπα πολλά είναι. Και χάνουμε ίσως την ουσία. Χάνουμε ακριβώς το θέμα κάτω από την επιφάνεια.
0: Ξέρεις τι λες, Παναγιώτη μου, τώρα λες κάτι που είναι πολύ σωστό. Εγώ καμιά φορά το λέω έτσι με μία δόση σαρκασμού. Λέω οι άνθρωποι πολλές φορές συμπεριφερόμαστε και εργαζόμαστε και συνεχίζουμε τη ζωή μας σαν να έχουμε βρει το φάρμακο για το θάνατο.
1: Ναι.
0: Που εμείς το βρήκαμε σε ένα μπουκαλάκι, εξού και δεν κινδυνεύουμε. Και όλοι οι άλλοι.
1: Ας κόψουν
0: το λαιμό τους. Ακριβώς. Ενώ αυτή η απλότητα που λες έχει να κάνει και με αυτή την απλότητα της ροής της ζωής. Γεννιόμαστε, μπουμπουκιάζουμε, ανθίζουμε, μαραινόμαστε και κάποια στιγμή τα πεταλάκια μας φεύγουν. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μπορεί να ξεπεράσει αυτό. Οπότε λες, ρε φίλε, συγγνώμη, γιατί είσαι τόσο δυσνόητος, λέω εγώ τώρα. Ακόμα και σε μια συζήτηση, έτσι. ποιο είναι το καινούριο που κομίζεις. Η ζωή έχει ταυτόχρονα αυτή την απλότητα. Καμιά φορά μέσα στην απελπισία μου κάθομαι και σκέφτομαι και λέω ρε εσύ. Την απελπισία μου εννοώ σε στιγμές δύσκολες.
1: Ασφαλώς.
0: Και λέω κοίτα ρε εσύ ας πούμε. Είναι η μέρα και μετά έρχεται η νύχτα. Και όσο κομμάτια και να είσαι, μπαίνεις στο παπλωματάκι σου και ησυχάζεις και εσύ μαζί με τη φύση. Και το πρωί τσουκ πάλι από την αρχή. Αυτή η αένα, η χορευτική συνέχεια μιας ομοιόμορφης επανάληψης είναι κάτι τόσο βαθύ, αλλά ταυτόχρονα και τόσο απλό λόγω του ότι έχουμε εξοικειωθεί με αυτό. Γιατί εμείς να είμαστε στριφνοί, αναρωτιέμαι.
1: Κάτια, έτσι αντιλαμβάνεσαι λίγο και την πορεία του ανθρώπου προς το τέλος, προς το θάνατο.
0: Ναι.
1: Σαν ότι είμαστε σαν λουλούδια που...
0: Έτσι νομίζω, αρκεί να έχουμε προλάβει λίγο ας πούμε να μοσκοβολήσουμε καμιά στιγμή. Να έρθει καμιά μυτούλα εκεί για να κάνει σνιφ σνιφ. Ωραία μυρίζει αυτός ο κύριος.
1: Δεν μου λες το φοβάσαι, εσύ.
0: Το δικό μου όχι, των ανθρώπων που αγαπώ σε βαθμό κακουργήματος. Πάντα από παιδί.
1: Ναι.
0: Από τις παραμονές κάθε πρωτοχρονιά σε έκλαιγα γιατί θα μεγαλώναν οι γονείς μου. Και τέτοιο είχαν... βλήμα ήμουν.
1: Ναι.
0: Χωρίς να έχουν τίποτα οι άνθρωποι.
1: Όχι, καταλαβαίνω πώς το λες. Ότι ήταν ένας χρόνος επιπλέον προς το.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Όχι, το δικό μου, όχι. Όχι.
1: Σε έχει συμφιλιώσει και σε έχει μάλλον βοηθήσει στη συμφιλίωση αυτή η τέχνη σου. Η τέχνη του ηθοποιού. Γιατί ξέρεις πώς το λέω. Κακά τα ψέματα. Έχετε βιώσει πολλές γεννήσεις και πολλούς θανάτους. Αυτό σε εξοικειώνει με έναν τρόπο με τους αποχαιρετισμούς κάθε σεζόν.
0: Κοίτα να δεις τώρα. Πολύ ωραία τα λες.
1: Ευχαριστώ. Κάτι
0: σαν να είμαστε συνάδελφοι χρόνια.
1: Κάτι σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Σε αγαπάω πολύ και αγαπάω πολύ και την τέχνη σας. Γιατί είμαστε ευγνώμονες. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στην τέχνη του θεάτρου. Επιμηκύνει τη ζωή μας. Την κάνει ομορφότερη τη ζωή μας.
0: Εντελώς. Εντελώς. Μάγια, θες να απαντήσεις η πρώτη.
2: Ότι μας εξοικειώνει. Μας εξοικειώνει με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, εάν, ας πούμε, περνώντας μέσα από τη σχολή, αποφασίσεις να περάσεις καλά, μεστά και με αγάπη και σίγουρα βήματα, σε πολλά πράγματα γίνεσαι σφαιρικότερος άνθρωπος. Είναι μια πολύ ουμανιστική σπουδή το θέατρο. Και ναι, βιώνεις και πολλούς θανάτους. Και πολλά σενάρια ζωής και πολλές γεννήσεις και πολλούς γάμους και εξοικειώνεσαι με αυτό που λέει Κάτια, με την, μια αίσθηση ματαιότητας η οποία σου απλοποιεί λίγο το βίο.
1: Έτσι. Εσύ Κάτια.
0: Έτσι ακριβώς όπως το είπατε και οι δυο σας και εξάλλου όταν μια παράσταση τελειώνει είναι για τους ηθοποιούς ένας θάνατος. Καλά τώρα μετά από τόσα χρόνια δεν κάθομαι να κλαίω στην τελευταία παράσταση.
1: Όχι.
0: Αλλά τα πρώτα 10 χρόνια έριχνα το κλάμα της αρκούδας. Γιατί ένιωθα ότι αυτό πάει. Πούντο. Ζήσαμε μαζί τόσους μήνες. Και πούντο τώρα. Δηλαδή σε εξοικειώνει με το φινάλε. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι μαθαίνεις να είσαι πιο ταπεινός με τη ζωή γενικότερα. Δηλαδή γιατί ας πούμε τα σπουδαία έργα γραμμένα από αυτούς τους φοβερούς εγκεφάλους. Τι δείχνουν, ότι δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο. Ας πούμε, θυμάμαι μια παράσταση που είχα δει που ήταν ένας υπέροχος Ιάγος. Νομίζω τον έπαιζε ο Κώστας ο Ζαχαράκης που δέσει πια. Και κάποια στιγμή λέει ο Ιάγος, κλείνει τα μάτια του, ακουμπάει στον τοίχο, μιλάει για τον Οθέλο, τον οποίο τσακίζει και καταστρέφει και λέει «Αχ, πόσο ζηλεύω τη λάμψη της ζωής του». Αλλά δεν την είπε σαν κακός με τα δόντια έξω που στάζουν αίμα, όπως είναι ο Ιάγος, είναι το χάλι το μαύρο, η προσωπή της κακίας δηλαδή. Το είπε σαν παραπονεμένος άνθρωπος που κοιτάει κάτι άλλο που θεωρεί ότι έτσι θα ήθελε να είναι κι αυτός. Και εκείνη τη στιγμή λες ότι ναι, δεν είναι μόνο άσπρο μαύρο. Και αυτή είναι η ομορφιά του θεάτρου. Δηλαδή φωτίζεις κομμάτια που εκ πρώτης όψεως. Δηλαδή μπορεί να παίζεις μία ενζωνή ή μία υπέροχη. Αυτή που να είναι παλιοκόριτσο ταυτόχρονα σε μια σκηνή. Πρέπει να φανεί αυτή. Δεν είναι κανείς ούτε άγγελος με φτερά ούτε διάολος με κέρατα. Είμαστε όλα μαζί. Δυστυχώς.
1: Κάτια, πολλές φορές όταν πηγαίνω, επισκέπτομαι θέατρα που έχουν βαριά ιστορία, όπως είναι το Εθνικό, η σκηνή του Εθνικού, του Τέχνη, το Θέατρο Μουσούρι, το Θέατρο της Αλίκης. Κάθομαι και σκέφτομαι το εξής. Όλοι αυτοί οι ρόλοι, πού πάνε, βρε σε Κάτια. όταν τους αφήνει ένας ηθοποιός. Πού κατοικούν.
0: Άιντετε. Στο μυαλό των θεατών που το, τα είδανε.
1: Σε εσάς κατοικούν τους ηθοποιούς.
0: Κατοικούν. Είναι ένα ταξίδι που σε πληρώνουν να το κάνεις. Δεν πληρώνεις εσύ το εισιτήριο. Δηλαδή ταξιδεύεις μέσα από έργα. Ταξιδεύεις και λες μου τι ωραία που ήταν τότε. Και ξέρεις όταν μιλάμε συνάδελφοι μεταξύ μας και μιλάμε για θέματα που συμβήκαν στη ζωή μας, πάντα, μάγια και σε σέναν, το συνδέεις με την παράσταση που έπαιζες τότε.
1: Ή που σκηνοθετούσες.
0: Ή που σκηνοθετούσες.
2: Ναι. Χρονική αναφορά είναι πάντα το είναι τι πάντα έπαιζες παραστάσεις. Τότε και όχι ο χρόνος.
0: Όχι.
1: Άρα με έναν τρόπο τις αναβιώνεις σε τακτά διαστήματα,
0: ναι,
1: σε στιγμές της ζωής σου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ε?
0: Βέβαια.
2: Ναι. Και φωτίζονται και ατάκες αλλιώς. Δηλαδή μπορεί να έχει τελειώσει η παράσταση και τα λοιπά και δύο χρόνια μετά επειδή κάτσου, σου έρχεται μια ατάκα και λες αμάν, έτσι ήταν. Αυτό ήθελε να πει ο ποιητής.
1: Ναι. Και το ξαναβλέπεις από την αρχή, το ξαναδιαβάζεις. Κανάλι 1.
3: 90,4. Πειραιάς. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS. Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
4: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
5: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
4: Ορίστε.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάτια, πότε αντιλήφθηκες το ταλέντο σου ή το αντιλήφθηκαν άλλοι?
0: Αυτό δεν το αντιλήφθηκα. Και δεν, δηλαδή δεν έχω εικόνα, ας πούμε. Ξέρω ότι μερικά πράγματα έχω κάνει καλά, δεν θέλω να
1: όχι εννοώ, στο Αγρίνιο, πώς το κατάλαβες, ότι εγώ θέλω να γίνω...
0: Ω, παπά, τίποτα δεν, εγώ ήθελα να γίνω πολεμική ανταποκρίτρια.
1: Τι θέλεις να γίνεις?
0: Πολεμική ανταποκρίτρια.
1: Με έναν τρόπο έγινε. Με έναν τρόπο έχεις γίνει.
0: Σαν την Οριάννα Φαλάτση.
1: Α, βέβαια.
0: Βέβαια, η γενιά μου. Και...
1: Ήθελες να ζήσεις και έναν αντίστοιχο έρωτα, σαν τη Φαλάτση?
0: Ναι, βέβαια, όλα αυτά τα μυθιστορηματικά, ναι.
1: Τις αρέσουν.
0: Και, ναι. Και με μία έννοια ευλογήθηκα με μία τέτοια αυτή, αλλά δυστυχώς ο σύντροφός μου δεν ζει πια, ο Κυριάκος ο Κατζουράκης, αλλά ήμασταν ένα σώμα, μια ψυχή και με μία έννοια ήμασταν εξερευνητές. Δηλαδή πάμε τώρα σε άλλο, γιατί με αγγίζει πολύ αυτό το πράγμα. Κάναμε πολλές δουλειές μαζί. Mm. 4 ταινίες μεγάλου μήκους. Η πρώτη μας ήταν γύρω από το τράφικινγκ και τη μετανάστευση που ήταν ντόκου φιξιών και λεγόταν ο δρόμος προς τη Δύση. Μπορεί κάποιος, αν θέλει, να δει πολλά υλικά σε ένα site που είχαμε φτιάξει πριν ο Κυριάκος φύγει από τη ζωή, που λέγεται σήματα καπνού, μία λέξη, μικρά λατινικά γράμματα, .art. Είναι πολύ εύκολο. Και εκεί έχει τους πινακές του, έχει πολλά. Και με μία έννοια, για 3 χρόνια ήμασταν με μία κάμερα και γυρίζαμε στον δρόμο και ακούγαμε αφηγήσεις μεταναστών. Mm. Και αυτό το συνδέσαμε με ένα φιξιόν κομμάτι. Και τώρα που το λες, δηλαδή η ανταπόκριση, δηλαδή το δημοσιογραφικό κομμάτι που για μένα είναι μεγάλο λειτουργήμα, οφείλεις να το κάνεις γιατί κάνεις την έρευνά σου. Κάνεις την έρευνά σου. Δεν μπορεί να ξέρεις και για την ελισσαβετιανή εποχή, να ξέρεις και για την, την τσαρική Ρωσία, να ξέρεις και μετά τι να πρωτομάθεις, μωρέ. Τα μαθαίνεις.
1: Ναι, με έναν τρόπο.
0: Άρα τα ερευνάς. Mm.
1: Άρα στο, από πολεμική ανταποκρίτρια. Πώς.
0: Τυχαίο ήταν.
1: Δηλαδή.
0: Τυχαίο ήταν.
1: Με νοιάζει το τυχαίο.
0: Θα πάμε στην Ιθάκη όπου συνέβη το γεγονός αυτό με τη Μάγια. Έχουμε παράσταση στην άλλη εβδομάδα. Γιατί στην Ιθάκη συνέβη αυτό. Επειδή ήταν μεταπολίτευση, εγώ τραγούδαγα αντάρτικα, κόλλαγα φύσες. Μόνο στην νομική δεν πήγαινα όπου είχα περάσει. Ναι. Στο τέταρτο τα παράτησα. Mm. Και μου είπαν, για να μορφωθώ, γιατί ήμουν σπασικλάκι και γενετής, με ζωγράφισε μια μαθήτριά μου με γυαλιά πρεσβειοποίηας, που ότι βγήκα από την κοιλιά της μάνας μου με χαρτί μολύβι και γυαλιά πρεσβειοποίηας. Και η φωνή της μάνας μου ακούγεται off, Κατιούλα τα ματάκια σου, που είναι κάτι πουλί. Τέλος πάντων, πήγα για να μορφωθώ στο θεατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Για να μορφωθώ, για να γίνει ηθοποιός. Mm-hmm. Δεν είχα δει και ποτέ μου θέατρο μέχρι τότε. Και πήγαμε στην Ιθάκη που ήταν τότε το εμβληματικό, περίφημο φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου που ερχόνταν σπουδαίες προσωπικότητες εκεί με τον Σπύρο τον Αρσένη, τον υπέροχο δήμαρχο mm-hmm. εκείνη του καιρού. Και μου δώσανε ένα βραβείο ερμηνείας που έπαιζα τη Γρούσα στο κύκλο μου την Κυμολία. Και μου είπαν δύο-τρεις φίλοι, αφού ρε παιδί μου.
1: Ένα τεχνικό θείασμα.
0: Ναι, ναι.
1: Του Πανεπιστημίου.
0: Πανεπιστημίου, ακριβώς. Ναι. Αφού δεν σου κάνει κλικ ή αυτό, για δεν πας να δοκιμάσεις την τύχη σου, πού να πάω, λέω ρε παιδιά. Λέει σε αυτή τη σχολή και μου είπαν τη σχολή του Κούν.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν έδωσες και στο, και στο εθνικό.
0: Όχι. Αυτό κάποιος το έγραψε προαμνημονεύτων χρόνων και μόνο με κυνηγάει για πάντα.
1: Α, ποτέ. Ποτέ. Καλό είναι αυτό. Ποτέ. Μ' αρέσει που το λες έτσι και το όπως αφηνίζουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Κατευθείαν στο τέχνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Όταν ήσουν στη σκηνή, πάνω, την πρώτη φορά, κατάλαβες έναν προορισμό, κατάλαβες ότι κάπου ανήκεις.
0: Την πρώτη φορά, όχι, γιατί ήταν μια πρώτη δύσκολη φορά που μόλις είχα τελειώσει το δίπλωμα, είχα πάρει το δίπλωμά μου στο τρίτο έτος και έκανα, είχα την ευλογία και τη μεγάλη τιμή που μου έκανα ακούν να παίξω την Κασάνδρα στις Τροάδες στην Επίδαυρο.
1: Βέβαια.
0: Που εγώ ούτε την Επίδαυρο είχα δει μέχρι τότε. Η Ζαχαρούλα από το χωριό δηλαδή, δεν το συζητώ. Ούτε καν στην Επίδαυρο δεν είχα πάει, γιατί μόλις είχαμε έρθει στην Αθήνα πριν από λίγα χρόνια. Μου άρεσε βέβαια, αλλά και με τρόμαξε.
1: Τι σε τρόμαξε, Κάτια?
0: Με τρόμαξε ότι πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος χωρίς να έχει ακόμα τα εκφραστικά του μέσα δουλεμένα και αυτό, να δει αυτό το χαλί των ανθρώπων που ανάπνεε σαν μία ανάσα και να μιλήσει ένα αρχαίο κείμενο και να παίξει μία προφήτισσα. Εκεί όμως απόκτησα και με την σοφή καθοδήγηση του Κούν το αλφαβήτα της εργασίας. Ότι αντί να φρικάρεις, στρώσου κάτω και άρχισε να επινοείς και να μεταφράζεις και τους δασκάλους σου αυτά που λένε. Δηλαδή, αλλά 2-3 χρόνια μετά είπα, μπα, είναι πολύ δύσκολο για μένα. Μου φαίνεται, τρομάζουνε τα νέα παιδιά και τα καταλαβαίνω. Αν δεν είχα περάσει σε αυτόν τον δρόμο, δεν θα τα καταλάβαινα και θα τα μάλωνα και θα έλεγα αυτό είναι αρκισισμός και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα τα κατακεράβλωνα. Αλλά επειδή το έχω ζήσει, καταλαβαίνω. Μετά πήγα ένα καλοκαίρι και δούλεψα σε ένα φαστφουντάδικο αντί να δουλέψω στο θέατρο, γιατί είπα, εγώ δεν μπορώ. Με ξεπερνάει, μου φαίνεται δύσκολο. Φοβήθηκα τη δυσκολία. Και αυτό να είσαι δίπλα στα ιερά τέρατα, στους δασκάλους μας.
1: Ναι.
0: Στο Λαζάνι, στη Ρένι, στο Μίμη, στη Μάγια, με την Μπαγκέτα του Κούν και μετά. Και να λες, Παναγίτσα μου, βοήθαμε να τα πω αξιοπρεπώς. Γιατί ποτέ δεν το είσαι δεδομένο.
1: Mm.
0: Όσα χρόνια και αν περάσουν. Εδώ, καθόμαστε μετά από κάθε παράσταση και λέμε σήμερα αυτό εδώ, αυτό εκεί, αυτό εκεί. Έτσι δεν είναι? Και το χαιρόμαστε και οι δύο αυτό.
1: Ναι. Με αυτό όμως προϋποθέτει, και απευθύνομαι και στις δύο, να έχεις σπάσει τα όποια δεδομένα έχεις για τον εαυτό σου και καλούπια. Ε? Και προϋποθέτει και

0: Η αυτοπεποίθηση έρχεται από την αυτοσυγκέντρωση. Συγκεντρώνομαι σε αυτό. Δεν σερφάρω, μεταφορικά μιλώντας. Ναι. Δεν μένω στην επιφάνεια. Κάνω μεγάλες βουτιές σαν ένα δελφίνι. Και κατεβαίνω κάτω στο βυθό. Και ανεβαίνω πάνω πάλι. Η εργασία. Όταν έχεις κουραστεί επί της ουσίας, λες, εντάξει ρε παιδί μου, ό,τι μπορούσα το έκανα. Και εκεί πάβεις να ενοχοποιείς τον εαυτό σου. Στην αρχή τον ενοχοποιείς πολύ.
1: Έχω την αίσθηση από αυτά που μου αφηγήθηκες, πολύ παραστατικά, και θέλω και τη γνώμη της Μάγιας, έτσι που μας ακούει και συμμετέχει έτσι κι αλλιώς, ότι με τους γονείς σου δεν είχες πρόβλημα με το θέμα του θεάτρου.
0: Μωρέ, ο μπαμπάς μου ήθελε απλώς να τελειώσω.
1: Ο μπαμπάς σου τι ήταν? Τι...
0: Αξιωματικός.
1: Απίστευτο.
0: Ναι.
1: Η μαμά οικιακά.
0: Η μαμά οικιακά. Ναι. Δύο γλυκύτατοι άνθρωποι. Ο μπαμπάς το μόνο που ήθελε, γιατί τους άρεσε το σινεμά και πηγαίναμε, επειδή και εμείς δεν είχαμε λεφτά, εσύ. Κάθε Κυριακή με ένα εισιτήριο βλέπαμε δύο διαφορετικά έργα στο σινεμά το καλοκαίρι.
1: Θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο φιλμ που έχεις δει?
0: Κάτια. Ο Τιτανικός βυθίζεται ή το γη ποτισμένοι με υδρότα
1: με την αρχή.
0: Κάτι τέτοιο ήταν. Ο μπαμπάς ήθελε απλώς να τελειώσω τη νομική για να έχω ένα χαρτί. Και επειδή ήταν έξυπνος, μου λέει, εντάξει, να πας στους πολέμους, να γίνεις ανταποκρίτρια. Σου λέει μέσα του, ναι. Σιγά και μην πάει. Και είχε δίκιο αυτός, είχε το δίκιο τελικά. Αλλά θέλω να πάρεις το πτυχίο. Αλλά με τσάκωσε, τότε τρέχαμε για τη μεταπολίτευση που σου λέω. Και με ρώτησε, ποια μαθήματα είπες ότι χρωστάς, μωρέ, κάτια. Τα είπα και τα έγραψε. Πριν δύο μήνες μου λέει, για θύμισέ μου. Και του βάλα τρία. Και βάζω στα κλάματα, μου λέει, ψεύτρα, μπαμπά μου, δεν μπορώ, μπαμπά μου, σε παρακαλώ. Τους μαθητές μου τους συμβουλεύω επισταμένα, παιδιά, πάρτε ένα δίπλωμα, κουραστείτε λίγο παραπάνω, γιατί τη ζωή τώρα είναι πιο πολύπλοκη. Ρε εσύ Παναγιώτη, τότε δεν τρελαινόμασταν όταν ερχόνταν οι ΔΕΗ και τα ανοίγαμε σαν απόρριψη ερωτική, ας πούμε, ή τα κοινόχρηστα, ή με ένα βασικό μισθό κάναμε τα πάντα. Ψωνίζαμε και τα βιβλία μας. Πηγαίναμε και σε ένα ταβερνάκι. Πηγαίναμε και δέκαμε. Τώρα τα παιδιά, ό,τι μπορούμε μαθαίνουμε.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι και σένα και τη Μάγια, κάτι. Έχει αλλάξει, βρε παιδιά, ο τρόπος πια που παρακολουθούμε θέατρο? Τι εννοώ, μετά τον COVID είναι σαν να έχουμε χάσει την υπομονή μας, είναι λίγο σαν να η προσοχή μας, είναι σαν όλα μαζί. Και επιπλέον, εμένα αυτό που με ξενίζει, το οποίο κάνω και εγώ βέβαια, έτσι δεν ξέρω τον εαυτό μου, όχι τόσο συχνά όμως, οφείλω να το πω και αυτό, είναι ότι στον επίλογο κάθε παράστασης, εκεί στο τέλος, όλοι βγάζουμε τα κινητά και αρχίζουμε και κινηματογραφούμε. Είναι σαν να θέλουμε να πιστοποιήσουμε την παρουσία μας εκεί. Και εκεί λίγο δεν καταργείται η μνήμη και το συνέστημα, το μέσα, το εντός. Ναι. Και θέλω και από τις, ναι, δύο, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Και ο σκηνοθέτης και ο
0: ηθοποιός. Βεβαίως,
2: βεβαίως. Έχω δηλαδή ένα φίλο στην Αγγλία, ο οποίος έκανε κομπέρ σε διάφορες βραδιές καμπαρέ, ας πούμε. Και στην αρχή, μέσα σε μια παρλάτα που έκανε, τους παρακαλούσε ότι να βάλουν μέσα τα κινητά. Και τους έλεγε, δεν χρειάζεται να υπάρχει μια φωτογραφία σας στο Facebook για να θυμηθείτε ότι υπάρχει, ότι περάσατε αυτή τη νύχτα εδώ. Το οποίο είναι αυτό που λες. Αλλά θα έλεγα ότι γενικά, ναι, το θέατρο μεταλλάσσεται ούτως ή άλλως. Δηλαδή σε ένα βαθμό όπως κάθε τέχνη. Δεν ζωγραφίζουμε πια όπως ζωγραφίζαμε, ξέρω εγώ, την εποχή του Βερμέρ. Άρα δεν παίζουμε και θέατρο όπως παίζαμε την εποχή του Μολιέρου ή όπως παίζαμε την εποχή του Μινωτή και τα λοιπά. Αυτό είναι μια φυσική εξέλιξη μιας ζώσας τέχνης. Υπάρχει η εξέλιξη της οθόνης πρώτα, δηλαδή της τηλεόρασης, που έφερε τα πράγματα να είναι πολύ πιο γρήγορα. Πολύ, ναι, πιο γρήγορα. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει υπομονή για ένα αργά εξελισσόμενο σενάριο ή πλοκή. Ήρθε και ο κορονοϊός, ο οποίος δεν ξέρω, νομίζω αυτός περισσότερο κοινωνικά, δηλαδή αυτός αντί να επηρεάσει τη σκηνή, επηρέασε το κάτω, τα καθίσματα, ας πούμε, την αίθουσα, και αυτό κάπως διαχέεται στη σκηνή με ένα περίεργο τρόπο. Και τώρα πια ήρθαν και τα social media που και αυτά έχουν μια τεράστια, και μερικές φορές ακραία το συζητάμε, από επιλογή ηθοποιών, βάσει followers, τον αριθμό των followers.
1: Έχουμε και αυτό τώρα.
2: Έως παραστάσεις οι οποίες.

0: οποίες κάνουν ένα μεγαλύτερο ντόρο, ας πούμε, λόγω μιας καλής μηντιακής διαχείρισης.
1: Ναι, έτσι είναι, βέβαια.
2: Παίζει ρόλο.
0: Ενώ πολλές φορές ένας θεατής πάει και βλέπει μια παράσταση και λέει «Α, αυτή που ήταν, δεν την έχω ακούσει και ήταν, το πέρασα τόσο καλά».
1: Δηλαδή δεν ξέρω και αν αυτό το άγχος που το διαπιστώνω από τη δουλειά πια, τη δική μου, που έχουν πολλά δελτία τύπου που μου στέλνουν. Sold out, sold out. Μα δεν απαραίτητο να είναι και sold out. Δεν σημαίνει κάτι ότι είναι... Δηλαδή, και δεν μπορώ να αναφερθώ τώρα.
2: Ναι, όχι, όχι.
1: Αλλά έχω δει παραστάσεις που είναι sold out. Βλέπεις sold out και λες... Οκ. Ναι. Okay. Δηλαδή, ναι. Και το λέω ευγενικά και μέχρι και
2: ναι,
1: θα
2: μείνω. Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Απλώς σε μάκρος χρόνου, δηλαδή όταν μια παράσταση είναι sold out 2 ή 3 χρόνια...
1: Μα δεν είναι κατάρα για το θέατρο να λες συνέχεια sold out, sold out, sold out.
0: Εκεί όμως καταλαβαίνεις ότι είναι γιατί την τιμά ο κόσμος. Για κάποιο λόγο θέλει να πηγαίνει.
1: Ναι, βρε Μάγια, αλλά μίλα μου.
0: Πολλές φορές sold out, κράτα είναι της Κυριακής Χαράς και της Δευτέρας Λύπη. Αλλά μια παράσταση που είναι sold out επί 2-3 χρόνια, σπάνια έχω πάει σε ένα τέτοιο και να πω πόσο χάλια ήταν. Αντιθέτως, βλέπεις ότι ο κόσμος σιγά σιγά προσκολάται κάπου γιατί κάτι αξίζει, τον αληθεί.
1: Υπάρχει κάτι, εσύ, για όλα αυτά που είπαμε.
2: Εγώ τα τελευταία 5 χρόνια για διάφορους λόγους δεν είχα την ευκαιρία να δω πολύ θέατρο. Αλλά έτσι και αλλιώς και σαν κουψιά, ας πούμε, σαν ψυχική διάθεση, δεν είχα ποτέ τη λαχτάρα να τρέχω μη τυχόν και χάσω τίποτα. Από φτιαξιά. Δεν είναι και ιδιαίτερα καλό, γιατί σίγουρα χάνεις και πολύ ωραία πράγματα. Αλλά μ' αρέσει η συγκέντρωση, ρε παιδιά, σε όλους τους τομείς της ζωής. Δηλαδή, δεν μπορώ να τρεχαλάω σαν μελισσούλα από λουλούδι σε λουλούδι. Θα χάσω πράγματα, το ξέρω. Αλλά είναι αυτό που είπε η Μάγη, ότι ούτε ξέρει κανείς πού θα πάει το θέατρο. Άρα η αφήγηση, γιατί η μεγάλη αφήγηση είναι το θέατρο. Δεν ξέρει κανείς πώς θα εξελιχθεί, αλλά ξέρει ένα πράγμα. Ένας ή δύο ή πέντε ή 10 άνθρωποι θα βάζουν μια ιστορία κάτω, θα φωνάζουν άλλους, σαν το δείπνο της Μπαμπέτ που είχε τα ωραία φαγιά, θα στρώνουν ένα τραπέζι και θα έρχονται οι θεατές. Πολλοί ή λίγοι, δεν έχει σημασία. Ένας θα βαριστομαχιάζει, δεν θα γουστάρει καθόλου. Ένας άλλος θα τρέει από όλα τα πιάτα και θα φεύγει πανευτυχής. Ούτε αυτό δεν περνάει από το χέρι μας. Αλλά είμαστε σαν μάγειροι. Είμαστε σαν εξερευνητές. Είμαστε σαν παραμυθάδες στα τσαγάδικα του Ιράν. Που το διάβασα μια φορά σε ένα βιβλίο του Πίτερ Μπρουκ που λέει «Οι μεγάλοι παραμυθάδες, κοίτα τώρα πώς μου ήρθε, στα τσαγάδικα στο Ιράν ήταν στραμμένοι και προς τα έξω και προς τα μέσα». Και λέω εγώ, ήταν προς τα έξω, δηλαδή λαχτάραγαν να κρατήσουν το κοινό τους με τα παραμύθια που έλεγαν, και προς τα μέσα, γιατί από εκεί αναδύονταν η μνήμη των ιστοριών. Και θέλω όλο αυτό το παραλήρημα να το κόψω με κάτι λίγο αστείο. Ξέρετε, έχω σκεφτεί καμιά φορά. Το περίφημο κουτσομπολιό που εγώ βγάζω φλίκτενες μπορεί να έχει να κάνει και με αυτό. Την περιέργεια να μάθεις και άλλες ζωές. Και τι γίνεται εκεί. Και τι έκανε ο άλλος. Και τι αυτό. Και πώς αυτό. Και πώς το άλλο. Δηλαδή, πέρα από το σμπλιάχ του πράγματος, δεν είναι καλό να κουτσομπολεύουμε, υπάρχει και αυτή η βουλημία. Να μάθεις και άλλες ζωές.
1: Ναι,
2: και άλλες
1: να δανειστείς πράγματα.
2: Να δανειστείς πράγματα. Ναι. Αυτό.
1: Η φαντασία σου.
2: Αυτό.
0: Και μερικές φορές αυτό σε κάνει και λίγο Ιάγο. Δηλαδή, μαθαίνεις ζωές των άλλων. Και αν είναι καλύτερες, λες. Α, πώς το είπες. Θα ήθελα να είχα αυτή τη ζωή.
2: Αυτό.
1: Βρες η Μάγια, δεν είναι συγκλονιστικό. Ξέρεις τι. Είδες πώς φαντάζεται την αντίληψή της για το θέατρο. Σαν ένα ωραίο γεύμα, πλουσιοπάροχο. Που το ετοιμάζει με συναδέλφους, με φίλους και το κοινό από κάτω. Και είναι πολύ απενοχοποιημένο. Και καθόλου βαρύγδουπο. Είναι γιορτή. Αυτό που είπε είναι γιορτή.
0: Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο το αίσθημα της γιορτής το οποίο ωραία, αυτό το διονυσιακό είναι ωραία. Τρομερό.
1: Ναι.
0: Είναι και βάζει την τέχνη σου στα όρια της... ας πούμε της τεχνικής, της χειροναξίας.
2: Μπράβο.
0: Που αυτό σου βγάζει και το βαρύγδουπο που λέγαμε πριν, σου βγάζει και τις επανοπλίες και το τουπέ και τον εγωισμό και σε βάζει σε μια πιο πραγματιστική σχέση με την. Τα πά καλά, το έφτιαξα αυτή τη γωνία τη λιμάρισα καλά. Ήταν ωραίο το φαγητό μου σήμερα, μου κάηκε. μου πέτυχε.
2: Τέλειο.
0: Σε κάνει πιο άμεσα συνδεδεμένο με την πρακτική της δουλειάς, το οποίο εγώ το λατρεύω.
1: Μη και πιο πεπερασμένο. Mm-hmm. Ναι, πιο δηλαδή χρησιμοποιημένο, πιο... Ναι.
0: Μερικές φορές, ας πούμε, εγώ και όταν κάνουμε και στο πανεπιστήμιο που δίδασκα κάποια στιγμή στην Αγγλία και εδώ αν τύχει να μιλάω με κόσμο, λέω ότι πολλές φορές έχουμε στο θέατρο ένα τουπέ, ας πούμε, μια υπεροψία, η οποία λέμε, η παράσταση πάει σε κάποια παράσταση, η οποία είναι εμφανώς χάλια, δεν είναι... Ενώ αυτές τις λίγο πιο αβανγκάρ. Και λέει, δεν με αφορά το αποτέλεσμα και το τι είδε αυτός, γιατί εμείς περάσαμε καλά στη διαδικασία. Και λέω, πάντα να βγάζεις τον εαυτό σου στη θέση του μάγειρα. Θα έλεγε ποτέ ένας μάγειρας, δεν με αφορά αν αυτό που σου βγάλα στο πιάτο είναι αηδία. Πέρασα εγώ καλά μαγειρεύοντάς το.
1: Και αν εγώ έχω πάθει στο μαχική διαταραχή, δεν σε νοιάζει καθόλου.
2: Αυτό που λες, η σύνδεση με τη μυστηριά, μαέστρο, μάστορας. Αυτό είναι όλα τα λεφτά. Η Μάγια Λιμπεροπούλου, η αείμνηστη, έλεγε η τσαγκαρική, παιδιά. Δεν είναι πολύ όμορφη λέξη?
1: Πάρα πολύ.
2: Τσαγκαρική.
1: Και βαριά λέξη, έτσι ωραία.
2: Έτσι, ωραία. Έτσι. Ναι, γεμίζουν κάλους στα χέρια σου, η φωνή σου, ο λαιμός σου.
1: Μάγια. Φτάνοντας...
2: Μάγια.
1: Μάγια. Πες μου κάτι. Όλα αυτά που μας λες τώρα τόσο όμορφα και μας αφηγήσε και... στα δίδαξε τα περισσότερα η ζωή, το θέατρο, δηλαδή τα πιο χρήσιμα μαθήματα μέχρι τώρα. Δεν ξέρω και αν σ' αρέσει η λέξη μαθήματα.
2: Μαθήματα
1: τα πήρες από τη ζωή ή από το θέατρο?
2: Και από τα δύο.
1: Και από τα δύο.
2: Ρωτάνε καμιά φορά οι θεατές, το ξέρω πει. Είναι βαρύ το έργο? Και λέω, παιδιά, η ζωή είναι βαριά.
1: Παιδιά, δεν είναι πολύ εκνευριστική αυτή
2: η λέξη. Η ζωή είναι βαριά. Το θέατρο δεν είναι βαρύ. Το θέατρο είναι ανάταση ψυχής. Ακόμα και πας να δεις Τροάδες. Τι θα πεις, οι Τροάδες είναι έργο βαρύ? Σώπα. Ο πόλεμος στη Γάζα είναι βαρύς. Και παντού όπου γίνεται. Όχι το έργο. Στο έργο μοιράζεσαι την κοινή ανθρώπινη μοίρα. Και φεύγεις λίγο πιο ρετουσαρισμένος μέσα σου.
1: Κλείνοντας σιγά σιγά, θέλω να σου ζητήσω, και με αφορμή την αφηγήτρια ταινιών, θέλω να μου πεις μια σου ανάμνηση έντονη, που έχεις από το Αγρίνιο ή από κάπου αλλού, που σε έχει όμως με έναν τρόπο ξαναγυρνάει και ξαναγυρνάει και ξαναγυρνάει, σαν να σου ορίζει πράγματα.
2: Καλά, τώρα τα τελευταία θυμάμαι πάρα πολύ τα παιδικά μου χρόνια.
1: Αλήθεια.
2: Θυμάμαι πράγματα που τα είχα ξεχάσει. Έχω και ένα τετραδιάκι να τη σημειώσω με το αυτό και λέω, όχι Παναγία μου, λες να οδεύω προς την έξοδο? Γιατί λέω τα τελευταία. Να γελάσουμε και λίγο, να το ξορκίζουμε το πράγμα. Στο Αγρίνιο είχαμε ένα οδείο, όπου τα παιδιά μπορούσαμε να πηγαίνουμε να μας κάνουν μάθημα δωρεάν. Εμείς ήμασταν φτωχοί. Όχι, δεν πεινάγαμε, αλλά ήμασταν στο τσίμα-τσίμα που λέγαμε. Και ζήτησα από τον μπαμπά μου να πάει να με γράψει στο οδείο. Και εκεί ήταν ένας ο μαέστρος. Έχω μία αμυδρή εικόνα, μιλάμε τώρα θα είμαι 10 χρονών, με κάτι μαλλιά, το κλισέ του μαέστρου. Ξέρεις, μακριά αυτό, με κάτι δάχτυλα, μακριά και τα λοιπά. Και μάθαινα σαξόφωνο. Και δεν στο έχω πει ποτέ αυτό, Μάγια. Γιατί κράτησε πολύ λίγο αυτό. Πότε έγινε αυτό το πράγμα? Γιατί μετά κατά διάρκεια της δικτατορίας τον συνέλαβαν και το οδείο έκλεισε. Θα ήταν κάποιος αριστερός, προοδευτικός άνθρωπος.
1: Αυτό έγινε στο Αγρίνιο.
2: Αυτό έγινε στο Αγρίνιο. Και θυμάμαι τη μοναδική φορά που πήρα το σαξόφωνο και φόρεσα και ένα πηλικιάκι και μαζί με άλλους πει αυτό, έπαιξα δύο νότες σε μία κηδεία ενός επιφανούς ανθρώπου και το βρήκα πολύ σπουδαίο, και το πηλίκιο και το σαξόφωνο. Μόλις είχα μάθει να παίζω.
1: Βρήση Μάγια, τώρα θα τη το πω μπροστά. Είναι από τα πιο ερωτεύσιμα πλάσματα που έχω συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό την κοιτάζω τώρα.
2: Θα βάλω τα κλάματα.
0: Συμφωνούν πάρα πολύ.
1: Ναι. είναι τόσο... Ρε παιδί μου, αγαπάει τόσο τη ζωή, αγαπάει τόσο την τέχνη της. Δηλαδή δεν έχει κάτι κατώτερο από το αγαπάω. Αλλά το αγαπάω, το αποθεώνει. Όπως, ξέρεις τι, δεν χορταίνω να την ακούω. Μ' αρέσει ο τρόπος που χορεύουν τα σύμφωνά της, τα φωνήεντά της.
2: Αγόρι μου,
1: και λέω, είναι τόσο ωραία. Είναι χαρά η ελληνική γλώσσα, να την ακούς από τη Γέρου. Αγάπη. Είναι γιορτή, είναι...
2: Εντάξει. Είναι μεγάλη, μεγάλη, έτσι. Χαίρομαι και συγκινούμαι πολύ με όλα αυτά που λες.
1: Όχι, είναι αλήθεια, φυσικά.
2: Δεν καταλαβαίνω, αγάπη μου, το νιώθεις, δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά μπορεί και να μην είναι τόσο ωραία. Και να σου πω κάτι τελικά. Από το θάνατο που λέμε, εμένα με σώζει η μνήμη του ανθρώπου μου. Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον θυμάμαι και το λέω και σε όσους θεατές μας κάνουν την τιμή να μας ακούνε. Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον θυμάμαι και να μην ευγνωμονώ τον καιρό που ζήσαμε μαζί. Και αν υπάρχει περίπτωση να γίνει, που υπάρχει κάποια ελπίδα να γίνει μια πινακοθήκη με πίνακες του που έχουμε δωρήσει κάποιοι άνθρωποι, αυτό για μένα θα ήταν, θα έλεγα, ωραία, θα έλεγα. Ωραία. Αυτά, η μνήμη βοηθάει. Η μη μνήμη είναι γαϊδουριά. Διότι δεν γεννηθήκαμε από το χορτάρι. Έχουμε ρίζες, έχουμε ανθρώπους, έχουμε αυτό. Έχουμε προβλήματα με τη μαμά μας, με τον μπαμπά μας, με το δασκάλου μας, με τους φίλους μας, με το αυτό. Εντάξει, ρε παιδιά. Δηλαδή, και λίγο λιγότερη γκρίνια. Νομίζω θα κερδίζαμε χρόνο.
1: Θέατρο Καλδερών, λοιπόν. Ναι, η αφηγήτρια ταινιών. Έτσι. Mm-hmm. Κάτια Γέρου, Μάγια Πολιτάκη στη σκηνοθεσία. Μια μαγική παράσταση. Θα είναι μέχρι τις 30 Μαΐου.
0: Θα είναι μέχρι, παίζουμε κάθε Κυριακή στις 7. Σωστά. Για να βολεύονται οι άνθρωποι. Έτσι. Που είναι η Δευτέρα, το πρωί θα πάνε δουλειά τους.
1: Σας ευγνωμονούμε όλοι γι' αυτό.
0: Και θα παίζουμε κάθε Κυριακή μέχρι και τις 31 Μαΐου. Και υπάρχει η μεγάλη πιθανότητα να συνεχίσουμε και από την νέα σεζόν. Αλλά το λέω ως πιθανότητα, ναι. Γι' αυτό όσοι θέλετε να έρθετε τώρα, ελάτε, γιατί στενεύουν λίγο και τα περιθώρια.
1: Στην πράση κολλάει το σύνδερο.
2: Και θα πάμε και Ιθάκη και Παραμυθιά τώρα την άλλη εβδομάδα, γιατί έχει αρχίσει η περιοδία εδώ και τους μήνες. Και πηγαίνουμε, ερχόμαστε και να πούμε τους άλλους συντελεστές. Είναι ο Γιάννης ο Μακρύδης, που είναι ο μουσικός της παράστασης. Η Κατερίνα Ισοτηρίου, που είναι σκηνικά, έχει φτιάξει σκηνικά κοστούμια.
0: Ο Αλέξανδρος
2: στους φωτισμούς, ο Κυριάκος ο Χατζημιχαηλίδης στα βίντεο.
0: Mm-hmm. Και ο Τζόνιο που μας βοήθησε με τα μιμητικά.
2: Ναι, και η Λένα η Φραγκοπούλου στη θεσπέσια μετάφραση που έχει κάνει στο βιβλίο, το οποίο έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Αντίποδες.
1: Το οποίο μπορούμε να το βρούμε στο θέατρο.
2: Όχι.
1: Α.
2: Εντάξει, αλλά είναι πανεύκολο.
0: Δηλαδή. Ευκαιρία για μια βόλτα στα βιβλιοπωλεία.
1: Αυτό είναι πολύ καλό.
2: Ακριβώς.
1: Κάτια μου, θα μας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για σήμερα, για τη συνάντηση. Ήτανε για μένα μια πολύ όμορφη και φωτεινή στιγμή.
2: Και για μένα. Και για μένα.
0: Και για μένα ευχαριστούμε πάρα πολύ
2: για τη συνάντηση και για την θεσπέσια φιλοξενία και για την ωραία κουβέντα που κάνουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Δεν ανεχόμαστε τετελεσμένα. Η Ελλάδα έχει καθορίσει τα θαλάσσια όρια της πατρίδας, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για το επικείμενο τουρκικό νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας. Την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στούρναρα στην Τράπεζα της Ελλάδας ενέκρινε κατά πλειοψηφία η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Παραιτήθηκε ο οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ Θήμιος Γεωργόπουλος, δήλωσε ότι συντάσσεται με τον Αλέξη Τσίπρα. Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 30χρονο για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκη στην τετάρτη απολογία του. Το βιβλίο του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη Όσκαρ παρουσιάζουν στις 7 το κανάλι 1 και εκδόσεις πεδίο στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Στο Κατάρ για το τελικό στάδιο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρόεδρος της Βουλής του Ιράν. 6 νεκροί σε ουκρανικές επιδρομές στη Ρωσία, τουλάχιστον 2 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στο Χάρκοβο. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε τρένο χθες στο Πακιστάν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, αύριο στο μοναστηράκι δράμας η κηδεία του. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι βόρειοι μέτρη, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
5: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

0: στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Δεν ανεχόμαστε τετελεσμένα η Ελλάδα έχει καθορίσει τα θαλάσσια ωριά της, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για το επικείμενο τουρκικό νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας. Επικρίσεις από το Πασόκ για την αποχώρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil Hellenic Energy από το μπλοκ Δυτικά της Κρήτης. Η πρώτη υπεράκτια γεώτρηση μετά από 50 χρόνια είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, απαντά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας ενέκρινε κατά πλειοψηφία η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 20 συλληφθέντες στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το βιβλίο του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη Όσκαρ παρουσιάζουν σε μία ώρα το κανάλι 1 και οι εκδόσεις πεδίο στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. 6 νεκροί σε ουκρανικές επιδρομές στη Ρωσία, τουλάχιστον 2 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στο Χάρκοβο. Πλήγματα σε διοικητικά κέντρα στο Κίεβο προαναγγέλει Μόσχα, ζητά από ξένους διπλωμάτες να το εγκαταλείψουν. Ο Μοντζουτάμπα Χαμενεΐ είχε επιπόλαια τραύματα και χρειάστηκε να διοράματα την πρώτη μέρα των Αμερικανικών επιθέσεων, ανέφερε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Υγείας. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι είχαν τη ζωή τους σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονία σε τρένο χθες στο Πακιστάν. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η άνεμη βόρειοι μέτρη, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Το κανάλι 1-90,4 και οι εκδόσεις πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Herb is a plant. Herbs are good for everything. Why these people want to do so much good? For everyone who call themselves governments and this and that, why them say you must not use

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια ιατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

ένα. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

0: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Βεστόπουλος. Δεν ανεχόμαστε τελεσμένα η Ελλάδα έχει καθορίσει τα θαλάσσια όρια της, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για το επικείμενο τουρκικό νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας. Επικρίσεις από το Πασόκ για την αποχώρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil Hellenic Energy από τον μπλοκ δυτικά της Κρήτης. Η πρώτη υπεράκτια γεώτρηση μετά από 50 χρόνια είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, απαντά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων Ελλάδα-Αλβανία, συνεργασία εντός του ΝΑΤΟ και οι διεθνείς εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων του Νίκου Δένδια στα Τύρανα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 20 συλληφθέντες στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Παράταση κατά 60 ημέρες της υφιστάμενης κατάπαυσης πυρός στους όρους στο Ιράν για την κατάπαυση πολέμου. 6 νεκροί σε ουκρανικές επιδρομές στη Ρωσία, τουλάχιστον 2 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στο Χάρκοβο. Πλήγματα σε διοικητικά κέντρα στο Κίεβο. Προαραγγέλει Μπόσχα ζητά από ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα. Εκενώσεις περιοχών στις Βρυξέλλες λόγω κινδύνου έκρηξης σε φλεγόμενη αποθήκη. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η άνεμη βόρειοι μέτρη, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Can you give me what I need? Can you give me what I need?

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Τουρκικά F-16 προέβησαν σε 10 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, εικονική αερομαχία με ελληνικά μαχητικά. Δεν ανεχόμαστε τελεσμένα, η Ελλάδα έχει καθορίσει τα θαλάσσια όρια της, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Άμεση σύγκληση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα στρατιωτικά κινητήρια, συμφώνησε ο Νίκος Δένδιας με τον Αλβανό Υπουργό Άμυνας. Τη ζωή τους έχασαν δύο νεαροί ηλικίας 16 και 18 ετών στη Λέσβο όταν το μηχανάκι τους χτύπησε σε κολόνα. Σε εξέλιξη η επιχείρηση για τη διάσωση άνδρα που έπεσε από ύψος 10 μέτρων στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο. Παράταση κατά 60 ημέρες της κατάπαυσης πυρός, άνοιγμα του Ορμούζ και μία ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν στους όρους του προσχεδίου για το τέλος του πολέμου. Πλήγματα σε διοικητικά κέντρα στο Κίεβο προαναγγέλει η Μόσχα, ζητά από ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα. Εκένωση σε πόλη νότια των Βρυξελών λόγω κινδύνου έκρηξης σε φλεγόμενη αποθήκη. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η άνεμη βορειομέτρη θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1, 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και νέα κοινή αγροτική πολιτική θα τεθούν μεταξύ άλλων στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο. Τουρκικά F-16 προέβησαν σε 10 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, εικονική αερομαχία με ελληνικά μαχητικά. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις παραλήψεις στην έρευνα για τη φωτιά στο δυστύχημα των Ντεμπών ανακοίνωσαν οι συγγενείς των θυμάτων. Την Τετάρτη αρχίζει ξανά η δίκη. Τη ζωή τους έχασαν δύο νεαροί ηλικίας 16 και 18 ετών στη Λέσβο όταν το μηχανάκι τους χτύπησε σε κολόνα. Απεγκλωβίστηκε ο 22χρονος Αμερικανός που έπεσε από ύψος 10 μέτρων σε απόκριμνο σημείο στο ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Παράταση κατά 60 ημέρες της κατάπαυσης πυρός, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και μία ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν στους όρους του προσχεδίου για το τέλος του πολέμου, δεν θα υπάρξει υποχώρηση ή παράδοση, διαμηνύει ο Μοντζτάμπα Χαμενεΐ. Στη Σουηδία, η εισαγγελέα ζητεί κάθειρξη 10 ετών για 62χρονο που εξέδιδε τη σύζυγό του σε 120 άνδρες. Ο Ολυμπιακός νίκησε 36-30 την ΑΕΚ και θέλει μία νίκη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο χάντμπολ ανδρών. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η άνεμη βορειομέτρη, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Μπάμπης Καραλής. Από εμάς, καλό σας βράδυ.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και Ξερό Ψωμί. Τα πάμε!
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Τον επόμενο τόνο.
6: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
5: Ακριβώς.
7: The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening.
0: Κανάλι 1, 90,4.

9 λεπτά μετά τις 9, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ελπίζω να είστε καλά. Βραδιά Δευτέρας, 25 Μαΐου. Με βροχές και με υψηλές θερμοκρασίες. Κλίμα, τροπικό μου κλίμα, που έλεγε και ένα τραγούδι. Δημήτρης Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο. Και ένα ακόμα ταξίδι μας ξεκινάει. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Όπως κάθε βραδιά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Με τις μουσικές μας, με το ταξίδι μας, με

τους φίλους μας, όλους εσάς εκεί έξω. Η βραδιά είναι μπροστά μας. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Πάμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας. Πάμε να τα πούμε. Πάμε να περάσουμε όσο καλύτερα γίνεται.

Σε κάποιες χώρες σήμερα είναι η μέρα του κρασιού. Είναι παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Είναι παγκόσμια ημέρα θυροειδούς. 25 Μαΐου. Διαλέγετε και παίρνετε. Καλησπέρα στο Γιώργο. Γιώργο, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Θερμοκρασία 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή στον Πειραιά. Και στα μέσα της εβδομάδας θα περάσουμε και το 30. Θα είναι η πρώτη καλοκαιρινή θερμοκρασία. Μια κυκλοφορία πολύ φρέσκια. Απρίλιος και In the Air Tonight. Καλησπέρα όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Βραδιά Δευτέρα στον Πειραιά.

ήμασταν σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, μια πολύ όμορφη παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Μογιαννάκη Όσκαρ εδώ στο Πειραιά στην Ατολικού, μια πρωτοβουλία του ραδιοφώνου μας και μια πάρα πολύ όμορφη κουβέντα που έγινε εκεί για τον κινηματογράφο. Και θυμήθηκα για έναν σκηνοθέτη τον Γκεν Λόουτς που κλείνει τα 90 του χρόνια και που επανέφερε κάποια λόγια του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ότι το χειρότερο, και νομίζω ότι είναι πιο επίκαιρο από ποτέ αυτό, ότι το χειρότερο αυτή την εποχή δεν είναι η βία των κακών, αλλά η σιωπή των καλών. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Μέσα σε μια πρόταση πόσο πολύ απλά λέγονται κάποια πράγματα.

Είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο του Πειραιά, βραδιά Δευτέρας. Τόσο δυνατά απόψε, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο μας ημίωρο. Ξεκινήσουμε λίγο πιο ήπια αυτή την εβδομάδα. Ίσως είμαστε επηρεασμένοι και από αυτή την όμορφη κουβέντα για το βιβλίο που σας έλεγα. Μας έφερε στο μυαλό και τα λόγια του King. Και μας έφερε στο μυαλό, μια και μιλάμε για σιωπή του καλού και όλα αυτά, ένα βιβλίο το καλοκαίρι, μια και έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι και μια και έχουμε μπροστά μας αυτή την εβδομάδα την πρώτη υψηλή θερμοκρασία από ό,τι μας λένε. Στο βιβλίο του Καμί το καλοκαίρι, λοιπόν, λέτε και οι Έλληνες άγγιξαν κάποια στιγμή την απελπισία, αλλά το έκαναν πάντα με τη συνδρομή της ομορφιάς. Και η ομορφιά αποκτούσε τότε μια δύναμη καταπιεστική. Και το λέει αυτό για τον ήλιο και για τις ομορφιές του καλοκαιριού στην Ελλάδα. Αν μ' αρέσει το καλοκαίρι είναι γιατί μας δίνει δύναμη εν τέλει. Σε μια εποχή που την έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ. Θα έλεγα ότι αυτό που έχουμε περισσότερο ανάγκη είναι η δύναμη και το συναίσθημα. Και δεν ξέρω τι από τα δύο τροφοδοτεί το άλλο. Τι είναι όμως να πω, ότι το συναίσθημα τροφοδοτεί τα πάντα. Και όπως έχω πει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες σίγουρα, αλλά ίσως και χιλιάδες φορές, αν η ανθρωπότητα τα κατάφερε σε όλη της τη διαδρομή, τα κατάφερε με το συναίσθημα και με τη σκέψη. Και σε αυτό το στοίχημα πάλι έτσι θα ρω ότι θα τα καταφέρει. ...6951-904-904... για τα Viber μηνύματά σας.

Καλησπέρα, μόλις άκουσα το απόσπασμα του Αλμπέρ Καμί και πραγματικά στάθηκα σε αυτή τη φράση. Οι Έλληνες άγγιξαν την απελπισία με τη συνδρομή της ομορφιάς. Ίσως γιατί μόνο ο άνθρωπος επιτρέπει στον εαυτό του να αισθανθεί βαθιά. Μπορεί να καταλάβει και το φως και το σκοτάδι χωρίς να φοβάται κανένα από τα δύο. Το συνέστημα δεν είναι αδυναμία, είναι ο τρόπος που η ψυχή θυμάται ότι είναι ζωντανή. Είναι αυτό που κάνει μια λέξη να μένει βαθιά μέσα μας, μια μουσική να πονά γλυκά, έναν άνθρωπο να γίνεται καταφύγιο. Και ίσως τελικά η ομορφιά να μην μας σώζει από την απελπισία, αλλά να μας βοηθά να την αντέξουμε, χωρίς να χάνουμε την ανθρωπιά μας. Συνέχισε έτσι την εκπομπή σου. Χριστίνα, γεια σου Χριστίνα. Υπέροχος, ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Βεβαίως περιμένω και θα σου απαντήσω γραπτός. Νικόλα, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Με χαρά. Έχει δεν έχει, εγώ θα απαντήσω.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιά.

Θα προσπαθήσω να το ακούσω και θα σου απαντήσω. Γιατί δεν έχω ήχο τώρα εδώ στα μηνύματα, αλλά κάτι θα κάνω εδώ. Θα ζητήσω τη βοήθεια του Δημήτρη Παπαδάκη.

Πάνε βέβαια μήνες από τότε που το μεταδίδαμε, Νικόλα. Ίσως κάποια στιγμή, ναι, γιατί δεν... Δεν παίζουμε τα ίδια θέματα, αλλά υπάρχει μια θάλασσα που μπαίνουμε μέσα σε αυτή και χανόμαστε. Ίσως κάποια στιγμή μέσα σε αυτή την εβδομάδα να το μεταδώσουμε και πάλι, να το θυμηθούμε. Εύχομαι να βοήθησα. Παπαδάκης δηλαδή μας βρήκε λύση να ακούσουμε τι έστειλες. Ways of the Sun. Ναι, το original τα ακούγαμε. Και μάλιστα στο ραδιόφωνο δεν έπαιζε και ολόκληρο. Όταν το είχα πρωτομεταδώσει είπα ότι θα ακούσουμε ένα θέμα που παλιότερα στην αυθεντική του εκτέλεση πάντα στο ραδιόφωνο δεν έπαιζε ολόκληρο. Ήταν νομίζω από τα πρώτα εκείνη την εποχή που ήταν Electro μαζί με το Plastic Dreams, τα προηγούμενα χρόνια. Ε? Running Up The Hill, εδώ σε 90,4, 22 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10.

Καλησπέρα παιδιά, Νίκος από Περιστέρι. Σε ακούω που και που και άκουσα σήμερα το μήνυμα εξαιτίας του κομματιού του Καμί. Σκέφτηκα πως σήμερα το συναίσθημα έχει αντικατασταθεί από την ταχύτητα. Δεν προλαβαίνουμε να νιώσουμε πραγματικά. Όλα έγιναν στιγμιαία. Η σχέση, η κουβέντα, η χαρά, ακόμα και η λύπη. Αντί να καθόμαστε με αυτό που αισθανόμαστε, το σκεπάζουμε με οθόνες, ειδοποιήσεις και μια μόνιμη ανάγκη να δείχνουμε καλά. But awareness breaks the pattern. Και ίσως γι' αυτό κουραστήκαμε τόσο πολύ σαν άνθρωποι. Γιατί το συναίσθημα θέλει χρόνο, σιωπή και αλήθεια. Δεν χωράει σε stories, ούτε σε γρήγορες απαντήσεις. Να συνεχίσεις τέτοιες κουβέντες στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Βρίσκουμε λίγο χώρο έτσι και λέμε τα δικά μας. Illusion, το θέμα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
6: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιά.

είπαμε, ξεκινήσαμε χαλάρα και δυναμώνουμε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Είπαμε ότι όσο μπαίνουμε στο καλοκαιράκι, κάθε βραδιά θα είναι δυνατή. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, κάθε βράδυ εδώ από τις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα. Μια διαδρομή, ένα ταξίδι χωρισμένο στα δύο. Στο πρώτο μισό της διαδρομής μας μιλάμε, παίζουμε μουσικές. Στο δεύτερο, μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή.

καλώς τους, καλώς τους. Στο ίδιο αυτοκίνητο υποθέτω. Δημήτρης και Βάσο, τα φιλιά μου και στους δυο, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Κάνατε αργά την εμφάνισή σας απόψε. Πού πηγαίνουν τα παιδιά, για πείτε μου, δώστε μου ένα στίγμα. Και μια και σας πέτυχα μαζί, λέω να σας στείλω και αυτό. Say my name. Γιατί ξέρω ότι αυτός ο ήχος σας αρέσει.

Για χαρά στη Νέα Σμύρνη, στη Μαρία. Στην εποχή της εικόνας μου λέει, εμείς επιμένουμε στον ήχο. Επιμένουμε στον ήχο σου. Εντάξει. Με κακό μαθαίνετε. Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, τώρα παιδιά, επειδή έχουν μαζευτεί φίλοι και επειδή δεν σας κρύβω ότι ακόμα μια βραδιά έχετε καταφέρει και μου έχετε φτιάξει τη διάθεση, όσοι με ακούτε συχνά πυκνά, ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Λέω λοιπόν να του δώσουμε λίγο ένταση και να το χαρούμε λίγο.

I Feel Love. Για όλους εσάς εκεί έξω. Παναγιώτη.

Nemesis. Έτσι λέγεται το θέμα. Και ξεκινά το δεύτερο μέρος της διαδρομής μας με μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Δεν έχουμε καληνύχτες, έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται για αύριο λίγο μετά τις 9.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σας, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.

0: Άλλη ένα 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.